0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Why do we train so hard?
1: So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: στίγμα.
1: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kay Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, 5η με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
0: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
2: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
0: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
2: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Radio.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
6: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: are we trying so hard?
1: So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast, Πέμπτη έως Κυριακή, στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη, στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του, Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό, Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Στίγμα.

0: are we trying so hard?
1: So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσχολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Pull me up!
1: What do you see? Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kane Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, 5η με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στιγμή

0: Why are we trying so hard?
1: So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Z-Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
6: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Pull me up. What do you see?
1: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kane Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, Πέμπτη με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
7: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
12: Stigma Radio.
13: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο.
4: Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική Λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
12: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
12: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
12: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
14: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
15: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.

0: Τριβής, και εγώ στα μπέρεσαι, ναι.
1: Πώς γράψαμε.
0: Πώς θα γράψουμε, χάλια. Οι χειρότερες πανελλήνες που έχω δώσει ποτέ, γιατί έχω δώσει και 4 φορές.
1: Τι δυνατέ.
0: Τι δυνάμε, γλώσσα. Εγώ κανένα στη γλώσσα μεγαλό. Την πάω αραβικά που λέει. Αλλά θέματα αυτό πέσανε.
1: Τι έπεσε.
0: Τι έπεσε, γιατί δεν έπεσε. Κάτι για μοναξιάς, κάτι για τέτοιες ηλικίες, κάτι για γέρους, κάτι τέτοια. Χάθηκε να παίζουν καθημερινά θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Και είναι οι 10 μεγαλύτεροι τράπερ, πώς να βγάλεις 2 εκατομμύρια σε 10 μέρες, πώς να στρίψεις γαροτσί με 3 κινήσεις. Πήγε και έπεσε για τη μοναξιά. Ωπα ρε φίλε, λέω. 8 άτομα είμαστε σε 30 τετραγωνικά σπίτι. Πού να ξέρω για τη μοναξιά. Τέλος πάντων κάνω έτσι να την γράψω τον μπροστά και εκείνη τώρα μου αρέσει το επιτηρητής και μου λέει τι κάνετε εδώ. Εκεί μου κόψε και του λέω τίποτα. Για τη μοναξιά δεν γράφουμε. Είδα τον μπροστά μου ότι ήταν μόνος του και ήθελα να μου πει πώς νιώθει για να πάρω ιδέες. Καταλαβες. Γιατί του λέω μην βλέπεις έτσι. Εγώ έχω ενσυνέλευση. Ξέρεις αυτό που λένε για καλά ότι νιώθω τι νιώθει. Κατάλαβες. Εκεί μου λέει άμα σε ξαναδώ να μιλάς με άλλο θα σε μηδενίσω, θα σου πάρω την κόλλα και θα πάρεις 0 και του λέω ναι γιατί δεν μιλήσω πάω για 20. Τέλος πάντων μετά πάνω από τα σκονάκια μου κάνω έτσι ξανά ίδιος. Μου λέει τι κάνεις εκεί. Του λέω τι είσαι ασφαλετής. Έχεις άδεια να με ψάξεις. Μου λέει τι πάνω να βγάλεις. Αντιλιακό του λέει. Γυρνάει και μου λέει έτσι κάνεις σπίτι σου βάζεις μέσα αντιλιακό και του λέω γιατί σπίτι μου γράφω εξετάσεις. Και μου λέει εδώ είναι κλειστός χώρος. Τι το θες αντιλιακό. Του λέω ξέρω το αυτοκίνητό σου θα πούμε μετά. Πάω να βάζω δεύτερο θέμα πάλι για την μοναξιά. Αλεπίδραση με τρίτη ηλικία και λέω όπα αυτό το ξέρω. Εγώ έχω πολύ αλεπίδραση με τρίτη ηλικία. Άμα δω για γιούλα πα βουτάω τσάντα και τρέχω. Οπότε εκεί κάτι έγραψα. Πρέπει να καλά. Και στην τελική να σου πω κάτι δεν υπάρχει πιο ανούσιο πράγμα στους πανέλληνες. Δηλαδή που να ξέρω εγώ στα 28 μου τι θα γίνω όταν μεγαλώσω. 28 είμαι γιατί έχω μείνει 2-3 φορές σε κάθε τάξη. Να σου πω επειδή έχω λίγο άγχος πάνω από όπως έγραψα σε εξετάσεις. Αυτή τη δεύτερη ερώτηση με την αλεπίδραση με την τρίτη ηλικία. Κάνω παλήθος. Λοιπόν, α τα λέμε.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
4: Καλημέρα στην κακή σου και τη μαύρη σου.

κανονικά σήμερα με μαθήματα προσανατολισμού για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Τι είναι αυτά τα μαθήματα προσανατολισμού τώρα? Τι είναι αυτά ρε φίλε? Πως τα έχετε κάνει έτσι να πούμε? Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Αν δεν τα έχεις τα μαθήματα αυτά, δεν ξέρω, αν δεν είσαι καλός ας πούμε, έχεις χάσει το προσανατολισμό σου, να καταλάβω δηλαδή.

Φυσικά, λέει, αυτά ανήκουν στην ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών. Αυτά είναι, ρε παιδί. Για τον άνθρωπο όλα. Μαθηματικά είναι στην ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Και τη βιολογία. Όσοι έχουν επιλέξει να προσανατολιστούν προς τις σπουδές υγείας. Ρε, δεν πάτε καλά, ρε, εκεί στο, στο Υπουργείο Παιδείας, ρε. Έχουν ομαδοποιήσει τα μαθήματα και τα λοιπά. Εντάξει, είναι χρόνια τώρα που το έχουν κάνει, αλλά αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, κάθε κυβέρνηση που ανεβαίνει να θέλει να ανταλλάξει όλα, αλλά στο τέλος να αλλάζει μόνο τους τίτλους. Για πόσο ακόμα θα το τρώμε στη μάπα? Ήρεμα ρωτάω, έτσι. Έτσι, Πασοκτζή, καλημέρα, Πασοκτζή. Όλο δημοσκοπήσεις μου στέλνεις, όλο δημοσκοπήσεις. Μα, μου έβαλες και τη ζωή τσαφε σήμερα μέσα. Χθες δεν μου την είχες, είχες μόνο τους τέσσερις. Για να δω τώρα τι μου βγάζεις εδώ. 38,2 ο αλογοσκούφης, ο Ανδρουλάκης, ο πρόεδρός σας, ρε, η προεδράρα σας. Μητσοτάκης 26,5, του κόψες πάλι του Κυριάκου, του κόψες. Πώς θα δώσεις τη ζωή, βέβαια. 14,3 το Μαράκι, 12,6 η Ζωίτσα και τον καημένο τον Αλέξη τον έξι ουραγό. 8,4. Όλοι αυτοί όμως πάλι οι 5 μας δίνουν 100%. Κάτι δεν κάνεις καλά, φίλε μου. Κάτι δεν κάνεις καλά. Έχεις εξαφανίσει όλα τα μικρά κόμματα και τους αναποφάσεις τους. Τι μαϊμού δημοσκοπήσεις είναι αυτές που παρακολουθείς, ρε φίλε? Και όχι τίποτα άλλο. Μετά θα απογοητευτείς. Το αποτέλεσμα θα σε απογοητεύσει πλήρως άμα ακολουθείς αυτές τις δημοσκοπήσεις. Έλα, για να χαλαρώσουμε λιγάκι. Τι, το όνειρό σου τα βλέπεις αυτά? Βγάζεις, πώς, εκείνη την ώρα κάνεις, βγάζεις selfie. Το όνειρο που βλέπεις. Αχ, τι ωραία που θα ήταν να μπορούσαμε να φωτογραφίζουμε τα όνειρά μας. Τι σας είπα τώρα, πω, τι σας είπα πάλι ο ποιητής. Τετάρτη πρωί.

η Τίνα Τέρνερ. Όχι. Καθημερινά δίνουμε μάχες, καθημερινά. Έτσι πρέπει. Μικρές νίκες, μικρές νίκες. Νίκες σε μικρές μάχες. Θέλεις να σου το πω διαφορετικά? Στο λέω και διαφορετικά. Λοιπόν, 45-670, πάρε τηλέφωνο να παραγγείλετε καφέ από το Φουρνάρικο. Ο καφές σας όπως τον πίνετε, αλλά στην καλύτερη του. Μαζί με τα υπόλοιπα εκεί, τα finger snacks, μπορείτε να συνοδεύσετε το πρωινό σας καφέ, το πρωινό σας ρόφημα, σφολιάτες, γλυκές αλμυρές, πίτες στα ψιού. Για όσους πεινάνε πιο πολύ το πρωί. Κάθε στιγμή της ημέρας ένα μπραντσάκι, τα αρτοποιήματα με διάφορες συνθέσεις και για vegan, βεβαίως. Και βέβαια το ψωμί της ημέρας, βουτήματα ολόφρεσκα, γλυκά και παγωτά, παγωτίνια.

0: Μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε για το σπίτι, το τουριστικό κατάλημα και οποιοδήποτε χώρο. Τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και με τις ευκολίες πληρωμής. Αν πληρώνεις με πιστωτική κάρτα, 4 άτοκες δόσεις. Χωρίς κάρτα, ακόμα περισσότερες δόσεις χαμηλότερες με τους φιλικούς διακανονισμούς Welcome Store Ζακύνθου. Και πάμε σιγά σιγά για την πρώτη βόλτα στην αγορά. Και επιστρέφω σε λίγο. Μείνετε μαζί μας και σήμερα εδώ μέχρι τις 10. Ξεκινάμε μαζί τη μέρα μας με πολλή ενέργεια, με θετική σκέψη και μουσικάρες.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Θα τον κάνω κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
6: Φρόζεται! Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
7: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
9: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
11: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
12: 26950-25-798.
13: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση.
3: Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στη Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο δίπλα στο High Clean. Επίσης μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
14: Stigma Radio. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.

0: Η τραγουδάρα των Steve Miller Band εδώ από τον Seal. Καλημέρα και πάλι σε όλους και όλους. Τετάρτη πρωί στον Stigma Radio, 3 Ιουνίου. Καλημέρα στην Κεφαλονιά. Καλημέρα στους φίλους μας όλους. Βαγγέλη καλημέρα, Γιώργο καλημέρα. Καλημέρα Μάκη.
1: 8 με 10 κάθε πρωί, μόνο Στίγμα. Μόνο Στίγμα.

Καλημέρα στον Νότο, καλημέρα Τάσο Τζίμι. Τι μου στείλες πάλι, ρε Θήριο?

τι κάνατε, Θήριο? Φτιάξατε πρωτομή του Μπαρτζόκα? Ε? Πού τη στήσατε την πρωτομή? Έξω από εκκλησία κιόλας βλέπω. Τι γράφει η πρωτομή, για να δω. Γιώργος Μπαρτζόκας, πρωταθλητής Ευρώπης στο ΟΑΚΑ 2025-2026. Έχετε πάθει παράκρουση, μάτως μου φαίνεται, έτσι. Τόσο πολύ το θέλατε, τόσο πολύ, ε. Πω. Μέχρι εκεί φτάνουν, ε. Τα όνειρά σας, οι επιθυμίες σας. Λοιπόν, έχει και αρχίζουν και οι τελικοί σήμερα, ε, τη GBL. Πω. Έτσι. Έλα, σκούπα, σκουπίστε μας να τελειώνουμε. Να πάμε για άλλα για του χρόνου. Καλή επιτυχία λύση στον Ολυμπιακό μας που παίζει σήμερα με μια μικρή ομάδα. Τις μικρές να φοβάσαι. Τις μικρές. Σάκη Σούρμπι Μπέλο, καλημέρα, καλημέρα. Στον Σίγμα λέει είσαι ή στον Στίγμα? Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση, νεαρέ μου. Καλημέρα Στρατούλη, καλημέρα, τι έγινε παιδιά? Μας πήρανε φαλάκι Ολυμπιακοί και μας στέλνουν μηνύματα σήμερα πρωί πρωί. Ο ένας από τον άλλον. Συνεννοημένοι είσαστε. Καλημέρα Στάθη, καλή δύναμη. Επίσης Στράτο μου, επίσης. Να προσέξεις παιδί μου τις κακοτοπιές.

Τους μπέρδεψε, Σάκη, τους μπέρδεψε. Δεν ήταν ο Πασοκατζής αυτός. Αυτός ήταν ο Μάκης από την Κεφαλονιά. Άλλο ο Πασοκατζής. Ο Πασοκτζής δεν στέλνει μήνυμα φωνητικό.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο την επικαιρότητα σε ευρύτερο έτσι, σε επίπεδο, δηλαδή στην ελληνική επικράτεια, πέρα από τις πανελλαδικές, για τις οποίες λέει 8 στους 10 γονείς ζητούν αλλαγή του συστήματος. Έλα, έλα. Όχι ρε παιδιά, γιατί να αλλάξει το σύστημα, είναι δοκιμασμένο, καλοδουλεμένο. Βέβαια.

Λοιπόν, είχαμε μία απόδραση από τις φυλακές Κορυδαλλού, λέει. 48χρονος κρατούμενος, λίγες ώρες πριν πάρει κανονική άδεια, δραπέτευσε. Παιδιά, εντάξει. Οι φυλακές στην Ελλάδα είναι σαν τα σύνορα της χώρας. Μπαίνουν, βγαίνουν. Εντάξει, στις φυλακές βγαίνουν, δεν μπαίνουν. Ποιος τώρα θα πάει να. Εντάξει, θα βγει, θα αποδράσει, θα ξαναγυρίσει πάλι πίσω. Λοιπόν, έτσι ακριβώς όπως μπαίνουν στη χώρα, έτσι βγαίνουν για τους φυλακές. Λοιπόν, 48χρονος αλβανικής καταγωγής. Λίγες ώρες πριν πάρει κανονική άδεια και λίγες εβδομάδες πριν αποφυλακιστεί, μάλλον ήθελε να εκθέσει το σύστημα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Προέβη σε μια τρελή και πρωτοφανή απόδραση όπως τη χαρακτηρίζουν οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι και υπεύθυνοι των φυλακών. Ευνηδιάζοντας τους αρμόδιους κρατικούς λειτουργούς, αφού κανείς δεν θεωρούσε το δραπέτη ως ύποπτο φυγής, δεν είχε κανένα πειθαρχικό παράπτωμα και του είχε δοθεί σχετική ελευθερία κινήσεων χωρίς ποτέ να επιχειρήσει να το εκμεταλλευτεί. Τώρα λοιπόν τον ψάχνει η Ελλάς, όχι η Ελλάς του Αλέξη, η ελληνική αστυνομία. Και μπερδευόμαστε. Γιατί και η Ελλάς το Αλέξη με ένα λάμδα είναι. Έτσι, μπερδευόμαστε. Έχοντας λοιπόν κάποια δεδομένα από επικοινωνίες μετά την απόδρασή του, όπως και με το γεγονός ότι ορισμένα από τα συγγενικά του πρόσωπα διαμένουν στα δυτικά προάστια και ήδη υπάρχει σχετική κινητοποίηση, αφού εξετάζει το ενδεχόμενο 48χρονος να προσπαθήσει να καταφύγει εκεί. Όμως εξετάζονται, λέει, και άλλες αναφορές για τυχόν άλλες επιδιώξεις του και της εσπευσμένης αναχώρησής του από τη φυλακή. Στο παρελθόν είχαν ανακαλυφθεί πολλά σχέδια απόδρασης, να σημειώσουμε εδώ, ή ακόμη και ανατίναξη των φυλακών Κορυδαλλού από οργανώσεις αντιεξουσιαστών, από ποινικούς, από μέλη των αλλοδαπών, ροζ πανθύρων και άλλα. Ενώ έχουν υπάρξει και δύο μεγάλες δραπετεύσεις, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι, το 6 και το 9, με ελικόπτερο τον Βασίλη Παλαιοκώστα και Άλκετ Ριζάη.

αλλά η τωρινή απόδραση του 48χρονου έχει πολλά ιδιόμορφα στοιχεία. Είχε καταδικαστεί για υπόθεση ναρκωτικών και είχε μεταφερθεί τον Κορυδαλό προμερικών εβδομάδων από τις φυλακές Κέρκυρας, όπου είχε λάβει 3 πολυήμερες άδειες χωρίς κανένα απρόοπτο. Είχε τοποθετηθεί στην κεντρική αποθήκη υλικού φυλακών. Υπεύθυνος υλικού δηλαδή. Πρόκειται για τμήμα των φυλακών που ασχολείται με την τροφοδοσία. Και εκεί εργάζονται κρατούμενοι μικρής επικινδυνότητας με προοπτική να αποφυλακιστούν γρήγορα. Που παίρνουν άδειες κλπ. Η απόδρασή του έγινε τη στιγμή που όχημα γειτονικού δήμου είχε μπει, όπως συμβαίνει πολύ συχνά στην πύλη της κεντρικής αποθήκης υλικού φυλακών, για να παραλάβει τρόφιμα που δεν είχαν καταναλωθεί από κρατουμένους και δίνονταν για την ενίσχυση της σύντησης απόρων. Επειδή λοιπόν ο 48χρονος φέρετο να κινείται καθημερινά εκεί στο σημείο, είχε παρακολουθήσει και άλλες φορές τη σχετική διαδικασία χωρίς να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ύποπτη ενέργεια. Σημειώνεται ότι προσφάτως είχε ζητήσει να λάβει άδεια από τις φυλακές, δηλώνοντας αν το παραμονή συγγενικό πρόσωπο στην περιοχή του θριασίου πεδίου, που είχε καθυστερήσει λίγα 24 ώρες να του δοθεί λόγω ασθένειας αρμοδίου. Κάτι που αναμενόταν να συμβεί πιθανόν και σήμερα. Τι έκανε λοιπόν ο 48χρονος? Πήγε εκεί κοντά στο φορτηγό παραλαβής τροφίμων, χώθηκε στο κενό ανάμεσα στο όχημα και στην πύλη και έφυγε περπατώντας από το δρόμο της αποθήκης των φυλακών που συνδέεται με το οδικό δίκτυο του Κορυδαλού. Αρχικά προσπάθησαν να καταδιώξουν δύο σοφρονιστικοί υπάλληλοι σχετικά μεγάλης ηλικίας και που εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, σοφρονιστικοί υπάλληλοι μεγάλης ηλικίας με μπόλικη μπάκα. Άντε τώρα αυτοί να τρέξουν να τσακώσουν το 48χρονο αλβανικής καταγωγής που θα... ξέρετε τώρα, σιλουέτα. Αφού χώρεσε να περάσει ανάμεσα στο φορτηγό.

Λοιπόν, www.stigmafm.gr www.stigmafm.gr. Μπαίνεις στο ανανεωμένο, αναβαθμισμένο ιστότοπο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και τα έχεις όλα. Live το πρόγραμμα του σταθμού, πατάς play και παίζει. Real time επικοινωνία μέσω εφαρμογών WhatsApp, Viber, email, πατώντας ένα από τα κουμπιά αντιστοίχως. Πληκτρολογείς το μήνυμά σου ή στέλνεις φωνητικό, πιο εύκολα. Ακόμα πιο απλά. Μας βάλανε εδώ σήμερα και τάμπλετ, έτσι ξεχωριστή οθόνη, μόνο για τα μηνύματα, παιδιά. Σας έχουμε πολύ ψηλά. Μου βάλανε εδώ ένα τάμπλετ μόνο για τα μηνύματα. Να μην τα έχω όλα στην οθόνη του YouTube και του ίντερνετ που χρησιμοποιώ και... Με προσέχουνε τώρα τελευταία, δεν ξέρω, πολύ με προσέχουνε.

Καλό καιρό θα έχουμε σήμερα. Σαν εχθές. Σαν εχθές. Και λίγο πιο ζεστό ίσως. Τρία έως τέσσερα με πέντε υποφοράκια οι άνεμοι στο Ιόνιο. 30 έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία εδώ.

Πάμε σιγά σιγά την δεύτερη βόλτα μας στην αγορά. 45-670 θυμίζω τηλέφωνο να παραγγείλετε τον καφέ σας. Και για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας, μην ξεχνάτε, το λαδολέμονο είναι πάντα κοντά μας. Το λαδολέμονο με μαγειρευτά και ψητά κάθε μεσημέρι. Ανανεωμένο, με εμπλουτισμένο μενού και με μαγειρευτά. 33-409, παίρνεις τηλέφωνο, ρωτάς τι μαγειρεύεται σήμερα και επιλέγεις. Fast track delivery, έρχονται έτσι ζεστά-ζεστά όπου και να είστε. Τα βράδια μόνο ψητά, τα κορυφαία ψητά του λαδολέμου, όπως τα ξέρετε και τα απολαμβάνετε χρόνια τώρα. Και βέβαια από το μενού μπορείτε να επιλέξετε και σαλάτες χορταστικές και τα υπέροχα ορεκτικά του.

2-6-95-0-33 4-0-9 καθημερινά, μεσημέρι, βράδυ, εκτός Κυριακής. Πάμε. Give me the night. Randy Crawford.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
1: Stigma Radio.
2: Why are we trying so hard?
3: So I can breathe.
4: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές της ταινίας.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
8: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Τραμπολίνο, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
9: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
2: θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
10: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
10: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
10: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
12: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Διερωτήθηκε ρητορικά. Ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα στο Μαξίμου.
2: Γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει. Ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
3: Oh my god.
1: Για την ακρίβεια, το ξέρετε, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Κλίντον.
3: Το βίντεο!
4: It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Who do you want answering the phone?
5: Είναι κλοπή.
1: Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον.
6: Μην βγει ποτέ άλλος.
1: Και αναρωτιέμαι.
7: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
1: Χτύψε το τηλέφωνό του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Του πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα. Και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε?
8: Τίποτα.
1: Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί.
9: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
1: Απλά διέκοψαν τον ύπνο του.
10: Τι μέρα είναι?
1: Εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο.
11: Το πιάσατε το υπονοούμενο.
12: Τα γνώριζα όλα.
13: Επειδή είπατε ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο. Ελπίζω.
14: Ρώσκε θα πεις.
13: Δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο.
2: Αν το τριψήφιο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει?
15: Ναι, ποιος είναι?
16: Μαραστομουνί.
17: Μαραστομουνί.
18: Είναι ντροπή.
19: Τον πρωθυπουργό, η χώρα το χρειάζεται για μια δύσκολη ώρα. Και αυτή είναι η ώρα 3. 3 τη νύχτα είναι δύσκολη ώρα. Και για κατούριμα δηλαδή. Θα σε πάρει ο υπουργός τηλέφωνο. Θα σου πει: μας πιάσαν το φραπέ. Τι κάνουμε? Ετοιμάστε καινούργια ψέματα, γιατί έφτασε και ο δεύτερος στο ΠΚΠΕΣ. Για 13 ζητάει την αρσία. Μας πιάσαν το χασάπ. Τι κάνουμε? Μας πιάσαν τη Σεμερτζίδου. Τι κάνουμε? Τότε χρειάζεται ο πρωθυπουργός που ξέρει ποια τηλέφωνο θα πάρει και ποια στόματα θα βουλώσει. 5 εκατομμύρια αρπάξαμε μέχρι τώρα. Όλη η συμμορία εκεί. 3 η ώρα. Και ο σωστός ο υπουργός όμως ξέρει σε ποιον πρωθυπουργό να πάει.
20: Είπε χτες ο πρωθυπουργός.
19: Ναι.
20: Αν χτυπήσει το τριψήφιο.
19: Ναι.
20: 3 η ώρα το πρωί.
19: 4-9.
20: Ποιος θες να το σηκώσει?
21: Είσαι μεθυσμένη. Μην πεις πράγματα που αύριο θα μετανιώσεις. Τα γράφουμε σε κάμερα, υπόψη.
20: Είχα την τιμή να βρεθώ στην άλλη πλευρά του ακουστικού. Αυτό τον πρωθυπουργό θέλω στην άλλη άκρη του τριψήφιου.
19: Εσένα ποιος θα σε κάνει υπουργό, ρε βλάκα?
20: Σας το είπα, υπάρχουν λεφτά, πίσω είναι οι νεοδημοκράτες και τρώνε.
19: Ποιος θα σε κάνει υπουργό, ρε βλάκα, εσένα? Εσύ θες αυτόν τον πρωθυπουργό και επειδή θες εσύ αυτόν τον πρωθυπουργό, θα το φάμε κι εμείς. Περνιέσαι για άριστος κιόλας.
22: Και η κυβέρνησή μου, η οποία πραγματικά θα πρέπει να είναι μια κυβέρνηση των άριστων.
19: Πετασάω θύστερν όλοι και τα ψεύτικα πτυχία παριστάνετε τους καμπόσους. Έχετε μπει και αρπάζετε και διορίζετε και κάνετε ό,τι θέλετε.
23: Η απόλυτη ξεφτύλα, έτσι.
19: Αποκαλύφθηκε τεράστια κομπίνα με πλαστά πτυχία. Ποιος ξέρει πόσοι έχουν μπει σε θέσεις δημοσίου και κάνουν τους αυτούς. Δεν ξέρεις τι σκατά γίνεται στη χώρα αυτή. 22 εκατομμύρια πήρε μόνο η Σεμερτζίδου με αυτοκίνητα και Φεράρι και Πόρσε. Συγχύει στο συνέδριό σου, γιατί αυτό δεν ήταν συνέδριο, αυτό ήταν δεξίωση για κολλητούς και φίλους. Λυπάμαι και θυμώνω για την ακρίβεια. Έχω μια στεναχώρια. Οπα, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
2: Και αυτός είναι και ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω.
19: Κλαίει, κλαίει και θυμώνει για την ακρίβεια. Κλαις πάνω από τις ντομάτες εσύ. Και καλά πάνω από την ντομάτα κλάψει. Από τα γκούρια πάνω κλαις.
24: Σας παρακαλώ. Μαζευτείτε λίγο, κυρία μου.
19: Δεν φοβάσαι αν θα σηκωθούν τα αγκούρια να χτυπήσουν το μανάβι? Ή το αγκούρι θα σηκωθεί, θα σε χτυπήσει? Γιατί ξέρει γιατί ακρίβεται το αγκούρι. Εσύ δεν ξέρεις και υπουργή σου.
25: Τι πόνοιες αφήνετε?
19: Στεναχωριέστε που βγήκαμε 10η στην Eurovision και δεν κλαίτε που είμαστε τελευταίοι στην Ευρωζώνη. Τι είστε εσείς, γαμώτο κερατό?
26: Είμαστε πάντα σε δύο σημείο, τελευταίοι.
19: Και εμείς ψάχαμε ότι μυρίζει, τι μυρίζει. Δεν βρήκαν από τι μυρίζει 8 περιοχές.
27: Αυτό σημαίνει επιτελικό κράτος.
19: Βρωμοκοπούσαν ένας, δεν μπορούσε να μας πει από τι είναι η μυρωδιά. Και το 112 δεν έστειλε ένα μήνυμα. Γιατί τι να πει κι αυτό? Εκενώστε, πού να πάω?
28: Πόσο βλάκας θα έπρεπε να είναι αυτός που κυβερνάει τη χώρα?
19: Ούτε η διάνοια του σταθμού ο βουλευτής του Sky πρωτοσάλτε. Γιατί αυτοί είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εν Sky, εν τηλεοράση.

Περιτώσεις από τι έγινε χθες, έτσι, στο Αλτσαντήρι. Ένα highlight ήταν αυτό. Από όσα με καυστικό τρόπο σχολίασε ο Λάκης. 9 και 4 στο στίγμα. Stars, Simply Red. Καλημέρα, καλημέρα.

Πού πας πάλι, Άλεξ, πού πας πάλι? Πού πας πάλι? Καλά κάνεις, παιδί μου, καλά κάνεις. Να πας. Να προσέχεις μόνο, έτσι.

0: Lucky's Highlights νούμερο 2.
1: Υπάρχουν δημοσιογράφοι που είναι βουλευτές, δηλαδή δημοσιογράφοι που είναι ντυμένοι δημοσιογράφοι. Στο Skype
2: βρίσκεται. Αεριστήκαμε όλοι σε μια. Λοιπόν, δεν είναι από ζώα. Άρα λοιπόν από κάπου προήρθε αυτή η δυσοσμία.
3: Εντάξει, ψηλέω τώρα εγώ τώρα. Σου λέει εμπειρία χρόνων τώρα.
1: Πώς τα λέει όμως το πρωτοσάλτε ευγενικά. Αεριστήκαμε. Δεν τα λέει λαϊκίστικα. Μπανάλ. Δεν το λέει ελληνικά. Κλάσαμε όλοι.
0: Έλα, πες τα γόρι μου. Πες τα τάκι μου.
1: Και να κλαν όλη η Αθήνα δεν θα μύριζε έτσι. Και όλοι μαζί να κλάναμε, δεν θα γινόταν αυτό το μυριγεβολητό.
0: Βρωμάει μπόχα. Μπόχα και βρώμα.
1: Δεν ξέρουν από πού έχει τη μυρωδιά. Δεν ξέρουν τι είναι το ντρόν που πήγε στη Λευκάδα. Δεν ξέρουν ποιος έκανε τις υποκλοπές. Δεν ξέρουν ποιος έφαγε τις επιδοτήσεις. Δεν ξέρουν τι προκάλεσε την έκρηξη στα Τέμπη. Δεν μπορούν να βρουν ποιος μπάζωσε τελικά. Αλλά ξέρουν να πολλαπλασιάζουν τα λεφτά τους και τα κινητά τους.
4: Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα ξανά.
1: Βρεθήκανε με που στο πόθενέσχος, πόθενέσχος. Δηλαδή, ένας μήγηθε 9, κινείται 65 τον άλλο χρόνο.
5: Πού είναι τα λεφτά? Γιατί χαμογελάτε?
1: Ένας μόνο. Η μένουνε Ευρώπη. Αυτή δεν είναι η μένουνε Ευρώπη. Αυτή είναι η κλέβουνε Ευρώπη.
4: Γίνεται λίγο βαρύ. Γίνεται λίγο βαρύ.
1: Δεν θα ήθελες όμως εσύ σαν γυναίκα να έχεις έναν άντρα σαν τον Άβρη να έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία. Να έχει φτιάξει και τα μαλλιά που τα έχει φτιάξει τα Βασιλικούλα μας.
6: Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει. Είμαι πολύ ευχαριστημένος.
7: Υπάρχουν, γιατί υπάρχουν οι έξω πλανήτες που σταματάνε να τους κομίδες να έρθουν εδώ. Γιατί υπάρχουν οι πόλεις στη βόρεια και στην βόρεια στον νότιο πόλο της γης και κάνουν μαγνητικό πεδίο και δεν επιτρέπουν να έρθουν εκτίνες γάμα στη γη.
8: Από τι είπε ο καλλιτέχνης?
7: Όλα αυτά ταυτόχρονα για να γίνουν. Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα πρωτοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1.000.000 πρωτοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο Άρη και να κερδίσει. Μπορώ να το γυαλό σου.
9: Τόσο καλοί άνθρωποι με τόσο μεγάλο δράμα.
7: Άμα το δεις πιθανοθεωρητικά, σας είπα, ξέρω αυτό, είναι το 0,1 εις την τρισκομεριστή.
10: Βλέπω, έχουμε μαζευτεί όλοι οι καρπινιακοί εδώ πέρα.
1: Στην τρισκοκαμία... Στην τρισκοκακο... Στην τρισκοκακομυριωστή.
0: Ό,τι μπορεί.

τρισεκανονιωστή. Έτσι είναι. Το ένα στην τρισεκανονιωστή. Έλα, για πάμε. Προσπαθήστε το λίγο. Ένα στην τρισεκανονιωστή. Ένα στην τρισεκανονιωστή. Αυτή είναι η πιθανότητα. Όσο είναι για να πιάσει τον τζόκερ δηλαδή. Τόσο τυχεροί είμαστε που υπάρχουμε. Αφού το λέει ο Άδωνης.

0: Λοιπόν, στα δικά μας τώρα εδώ, στα δικά μας. Στα δικά μας, τι γίνεται? Για να δω τι γράφει το τοπικό τύπο σήμερα. Για να δω. Ο τοπικός τύπος στα πρωτοσέλιδά του. Για το άλλο ρεζιλίκι με τη διαμάχη των υδρομεταφορέων. Έχουμε γίνει ρεζίλι πάλι πανελλαδικά. Η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων λέει δίνει άδειες στους υδρομεταφορείς. Καταγγελία για μη διαγραφή χρεών από πολίτες που πλήρωναν τα τέλη ίδρυυσης από τον φίλο μου τον Νίκο τον Κλαβά. Νίκο, ο οποίος είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ, έτσι να σημειώσουμε εδώ. Δημοτικός σύμβουλος πλέον ο Νίκος, στη θέση του αείμνηστου Τάκη Κόκλα. Έκανε λοιπόν μια ερώτηση σχετικά, λέει, με οφειλές στους λογαριασμούς ίδρυυσης. Λέει, πώς μπορούμε, λέει, να αποδείξουμε ότι πριν 10 χρόνια που οι πληρωμές γίνονταν με μετρητά, αν γινόταν κατάχρηση στο υπόλοιπο του χρήστη. Στο υπόλοιπο του καταναλωτή εννοείται, κύριε Νίκο, έτσι. Τι είπα να πει χρήστης? Του χρήστη του νερού, θέλετε να πείτε? Α, μα δεν είμαστε χρήστες του νερού, γιατί πληρώνουμε τέλη ίδρυυσης και τα λοιπά. Νερό δεν έχουμε. Δυστυχώς, λέει, μιλάμε για ένα χρονικό διάστημα όπου υπήρχε και υπόθεση κατά την οποία έλειπαν χρήματα από το ταμείο της ΔΕΙΑΣ. Τι υπενήσεστε, κύριε? Τι υπονοείτε, κύριε? Περίοδος 2015-2017, όπου οι πολίτες προσέρχονταν στην υπηρεσία για να πληρώσουν και δεν διαγράφονταν ποτέ τα χρέη τους, λέει, από το λογαριασμό τους. Αν είναι δυνατόν, πάμε για break και επιστρέφω.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-95400.
5: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kane Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, Πέμπτη με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62075.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
4: 26 950 25 798.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

Καλημέρα σου Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα Ντίνο Κωστάκη, καλημέρα. Καλή δύναμη λέει ο Ντίνος παιδιά. Λοιπόν, έρχονται λέει νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας από τις 7 του μηνός και αφορά στη διαφάνεια λέει των μισθών. Ζήτημα χρόνου λοιπόν θεωρείται ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Κοινοτικής Οδηγίας 2023 κάθετος 970. Μία από τις κυριότερες που φέρνει η Ευρωπαϊκή ρύθμιση είναι στις αγγελίες εργασίας, αφού πλέον καθιστά υποχρεωτική την ενημέρωση των υποψηφίων για το ύψος του μισθού πριν από τη συνέντευξη. Βέβαια. Δεν πηγαίνει ο άλλος ρε παιδί μου τζάμπα τώρα στη συνέντευξη χωρίς να ξέρει τι λεφτά θα πάρει. Έτσι μου λέγε χθες ένα φιλικό ζευγάρι κτλ. Δεν βρίσκουμε λέει, δεν βρίσκουμε ρε παιδί μου. Ψάχνουμε να βρούμε μια καμαριέρα για 4 ώρες. Έχουμε κάτι δωματιάκια και αυτά και δεν βρίσκουμε. Συγγνώμη λέω. Έβαλες λέω το μισθό. Πόσα λεφτά θα παίρνει, να ξέρει. Κοιτάει άλλο στην αγγελία. Θέλει να δει πόσα λεφτά θα παίρνει. Ώρα καλά και όλα ωραία αυτά που γράφεις. Όλα γράφεις, ξέρω εγώ, εσύ τετράωρο και τα λοιπά. Ξέρω εγώ, 5 φορές τη βδομάδα ή 6 με ένα ρεπό. Τετράωρη, ευέλικτη. Έτσι. Ευέλικτο ωράριο, ξέρω εγώ, τα λοιπά. Γράψε όμως και πόσο μισθό θα παίρνει. Να δεις μετά ενδιαφέρον. Και να μην σε παίρνουν μετά ο καθένας ή κάθε μία άσχετη. Να σε ενοχλούν κιόλας που μόλις ακούσουν ξέρω εγώ το μισθό μπαμ, θα γυρίσουν 180 μοίρες. Λοιπόν, αυτό λοιπόν τώρα σημαίνει ότι οι εργοδότες θα είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν ξεκάθαρα τον αρχικό μισθό ή το μισθολογικό εύρος της θέσης ήδη από την προκήρυξη ή το αργότερο πριν από τη διαδικασία συνέντευξης. Με τον τρόπο αυτό οι υποψηφοί θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τι προσφέρει η εταιρεία, ο εργοδότης, αποφεύγοντας να μπαίνουν σε πολλήρες διαδικασίες αξιολόγησης χωρίς να έχουν σαφή εικόνα για το οικονομικό σκέλος της θέσης. Δηλαδή, πας ρε παιδί μου εκεί πέρα, έτσι μέχρι σήμερα πας δίνεις μια συνέντευξη. Δεν σου έχουν πει τίποτα για τα μισθολογικά. Σου κάνουν μια ακτινογραφία. Κάποια στιγμή όμως πρέπει και εσύ έτσι θες 2-3 πράγματα να τα ξέρεις. Τι νόημα έχει τώρα να κάνεις να δεις συνέντευξη όταν δεν ξέρεις αν ο μισθός θα είναι ικανοποιητικός για σένα ή όχι. Λοιπόν, δεν θα μπορούν λέει επιπλέον οι εργοδότες να ζητούν από τους υποψηφίους πληροφορίες για το μισθολογικό τους ιστορικό. Με το μέτρο να στοχεύει στην εξάλληψη των μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων λέει και στην ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά εργασίας. Οι εργοδότες με 250 ή περισσότερους εργαζομένους θα πρέπει έως τις 7 Ιουνίου του 2027 και στη συνέχεια κάθε έτος να παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία για το προηγούμενο.

Και στη συνέχεια λέει, εκείνοι με 150 έως 249 εργαζομένους θα υποβάλουν τα στοιχεία έως τις 7 Ιουνίου 27 και ακολούθως ένα τριετία, ενώ οι επιχειρήσεις από με 100 έως 149 εργαζομένους έως 7 Ιουνίου 31 και επίσης ένα τριετία. Για τις επιχειρήσεις με λιγότερους από 100 εργαζόμενους η επιβολή στοιχείων θα γίνεται σε εθελοντική βάση. Μάλιστα. Είναι μια πρόβλεψη τώρα της οδηγίας. Η υποχρέωση να υποβάλουν μισθολογικά στοιχεία οι εργοδότες σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων να προχωρούν σε κοινή αξιολόγηση αμοιβών όταν διαπιστώνουν τη διαφορά τουλάχιστον 5% στις αποδοχές μεταξύ ανδρών και γυναικών στην ίδια κατηγορία εργαζομένων. Είναι υποχρεωτική η αξιολόγηση όταν η διαφορά θα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με αντικειμενικά ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια και δεν έχει διορθωθεί εντός 6 μηνών από την υποβολή των στοιχείων. Baby,

0: Λοιπόν, τι γίνεται, πώς πάμε, έχουμε βρει προσωπικό για τη σεζόν. Είσαστε εντάξει, καλυμμένοι όλοι. Στην εστίαση και αυτά, όλοι εντάξει. Γράφουν, διαβάζεις κάποιες αγγελίες, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Κατευθείαν στην ψύχρα ο άλλος, ξέρω εγώ, θέλω, ψάχνω δουλειά για λάτζα με διαμονή. Έτσι, υψηλή εξειδίκευση. Υψηλή εξειδίκευση. Και τον λένε, ξέρω εγώ, Στέλιο Δημητρίου πηγή. Έλα Κωστάρα, έλα Μπαζοκτζή μου. Βάλε μουσικάρες λέει, βάλε μουσικάρες. One more time. Δεν έχει προσωπικό λέει ο κλάδος και ο τουριστικός και η εστίαση, αλλά δεν έχει και δουλειά λέει, οπότε οπότε τι κάνεις, και παίρνεις ένα δυο ξέρω εγώ για όλες τις δουλειές που λένε. Oh yeah. Ναι, δεν θες αυτή η εξειδίκευση στην προκειμένη περίπτωση, Νίκο. Έτσι, επιλέγεις έτσι έναν άνθρωπο να μπορεί να σου κάνει όλες τις δουλειές.
1: Ακόμα μαζεύεις εσύ. Είμαι μόνος μου σήμερα. Αργείς, κάτω, θέλω να παραγγείλουν, φωνάζει ο κόσμος.
2: Τώρα αφήνω αυτά και πάω.
1: Όχι τώρα, χθες

0: Γρήγορα μου έρθει πελάτη για μασάζ.
1: Εγώ μασάζ δεν έχω ξανακάνει.
0: Και καλά, πόσο δύσκολο να είναι. Απλά τρίβεις. Έφυγες.
2: Είναι εντάξει πίεση.
0: Έλα πω να σου πω.
2: Έρχομαι.
0: Τι έγινε. Δεν έχουμε μουσική πάνω στο μπαρ.
1: Και εγώ τι να κάνω.
0: Δεν με νοιάζει, βρες λύση.
3: Un verano Nueva York. Nueva York.
0: Μου άρχισε τα τραγουδάκια τώρα.
1: Εσείς μου είπατε.
0: Αγόρι μου, πνίγεται άνθρωπος στην πισίνα, δεν βλέπεις. Βούτα!
1: Δεν ξέρω πού λείπει.
0: Ευκαιρία να μάθεις. Άσε τις βουτιές και τρέχα στο γυμναστήριο. Όλα στο γυμναστής και δεν έχω. Εγώ θα κάνω. Ωραία. Άλλα δύο σετάκια θα κάνουμε. Πάλι κάθεσαι εσύ. Πήγε να δουλέψεις.
4: Ποιος, εγώ.
0: Ναι, εσύ. Τι κοιτάς.
5: Τον πέταξε στην πισίνα, Νίκο. Στο τέλος δεν άντεξε ο Φουκάρας. Δεν άντεξε, τον πέταξε στην πισίνα.

Τα κάνει όλα αυτά ο ιδιοκτήτης, ε. Έλα ρε ιδιοκτήτη. Δεν πρέπει, τι να κάνεις, θα βάλεις πλάτη, τι να κάνεις. Βάζουμε όλη πλάτη τώρα. Και όπως τα κάνει ο ιδιοκτήτης δεν τα κάνει κανένας, έτσι. Όπως κάνεις εσύ τη δουλειά σου δεν την κάνει κανείς άλλος, ε. Είναι μια παρηγοριά κι αυτό.

Έτσι. Ξεκινάει, λέει, σιγά σιγά η νέα χωροθέτηση των κάδων καθαριότητας. Επιτέλους. Να το δούμε και να μην το πιστεύουμε. Νίκο Γιακουμέλο. Ξεκινάει, λέει. Υπάρχουν, λέει, μεγάλες δυσκολίες και αντιδράσεις. Γιατί ξέρεις κανένα να γίνεται καμιά δουλειά και να μην υπάρχουν αντιδράσεις, να μην γίνεται κάποιο έργο κάποιο, και να μην γίνονται αντιδράσεις. Γιατί δεν υπάρχουν αντιδράσεις τώρα που είναι συσσωρευμένοι κάδοι 10 και 15 κάδοι σε 5 σημεία. Που για να σταθεί το απορριμματοφόρο να αδειάσει όλους αυτούς τους κάδους το μεσημέρι για παράδειγμα που περνάει μέσα από την πόλη. Κομπολόει τα αυτοκίνητα από πίσω και χαρά στην υπομονή όλων να περιμένουν, ας πούμε, να αδειάσουν 10 κάδοι στο ίδιο σημείο σε ένα απορριμματοφόρο. Δεν είναι έτσι, δεν έχει άλλη ροή η κυκλοφορία όταν έχει να αδειάσει 2 κάδους σε 5 διαφορετικά σημεία την ίδια οδό. Ήρεμα ρωτάω, γιατί μεσολαβούν διασταυρώσεις. Και αν ο άλλος θέλει να φύγει λίγο από το μποτιλιάρισμα, κάνει δεξιά, μπαίνει μέσα σε μια κάθετο και βγαίνει από τους πάνω δρόμους, από τη μέσα πόλη.

Η άλλη δε κάκιστη συνήθεια των εργαζομένων στην καθαριότητα είναι να αδειάζοντας τους κάδους τους αφήνεται ανοιχτούς. Επιτέλους πρέπει να περάσετε στο προσωπικό της καθαριότητας, έτσι, τον εσωτερικό κανονισμό, να το πω, την οδηγία να κλείνουν τα καμπάκια από τους κάδους. Όταν αδειάζει ο κάδος στο απορριμματοφόρο, να κλείνουν το καμπάκι του κάδου. Αν από εκεί και πέρα ο γείτονας που θα πάει να σηκώσει το καπάκι, έτσι, στους καινούριους κάδους δεν χρειάζεται καν να βάλει το χέρι του να σηκώσει το καπάκι, πατάει το πεντάλ που λένε. Πατάει το πεντάλ. Πατάς το πεντάλ, σηκώνεται, βάλει, πετάς τη σακούλα μέσα. Δεν μου μπατάρεις όλο το καμπάκι για να βάλεις τη σακούλα σου μέσα και στη συνέχεια αφήνεις ανοιχτό τον κάδο. Ειδικά τώρα με τη ζέστη να πλώνεται η μπόχα τριγύρω στη γειτονιά. Έτσι, παρατηρούσα προχθές εκεί που ήμουν στην Αγία Τριάδα, που γκρεμίσανε το ερείπιο εκεί, το πρώην αναψυκτήριο, γιατί ήταν ψαροταβέρνα κάποια στιγμή. Άνοιξε ο τόπος εκεί πέρα, παιδί μου, άνοιξε, έχω ένα μπαλκόνι εκεί πέρα που ακόμη και ένας πελάτης πριν από 2 χρόνια μου είπε: ρε φίλε μου, λέει, αυτό το έκτρωμα εδώ πέρα, ωραία τα λες, ωραία η θέα προς τη θάλασσα, αλλά αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, αυτή η ασχήμια. Και ήταν τότε που ήταν κλειστό με πάνελ και είχε γκράφιτι πάνω. Ανοιχτό ήταν βέβαια. Ένα χάλι, ένα χάλι. Και καλά έκανε ο Δήμος και το ξύλωσε. Γιατί η ανάπλαση σε οποιαδήποτε περιοχή συμβαίνει ξεκινάει από τον εξοραϊσμό. Αφαιρείς, έτσι, ό,τι άχρηστο υπάρχει, ό,τι κακουγουστιά υπάρχει, ό,τι ερείπιο υπάρχει. Το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει στην προκειμένη περίπτωση η Δημοτική Αρχή εκεί. Και φεύγει τώρα το μάτσο εκεί από το μπαλκόνι και απέναντι στην μπότσαρη, πούμε εγώ, κατευθείαν στο απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου. Τώρα εκεί κάποιοι στη γειτονιά έχουν κάτι, βλέπουν κάτι εφιάλτες, κάτι αυτά, ότι θα γεμίσει, λέει, αυτοκίνητα, θα γίνει ένα απέραντο πάρκινγκ. Ξαφνικά βλέπω εδώ κάτι αναρτήσει στα social: ενοχληθήκατε που είδατε αυτοκίνητα σταθμευμένα πάνω στην παραλιακή του Κρυονερίου, μέσα από τα πεζούλια εκεί, αφού πάει εκεί, είναι τα μπάνια του λαού, πάει ο κόσμος να κάνει τα μπάνια του, δηλαδή πού θα αφήσει το αυτοκίνητό του? Πάνω στην το δρόμο που είναι κίνδυνος θάνατος κάθε φορά να τον περάσει απέναντι, γιατί αυτοί που διέρχονται την Κρυονερίου πατάνε το γκάζι. Λες και θέλουν εκεί να δοκιμάσουν τα ρεπρίζ του αυτοκινήτου τους. Σου λέει ο άλλος, άσε να είμαι πιο safe. Πάνε και κάποιοι άνθρωποι μιας κάποιας ηλικίας και κάνουν τα μπάνια τους. Το θέλουν το αυτοκίνητο λίγο πιο κοντά, να μπορούν, ξέρω εγώ, να μόλις σκουπιστούν με την πετσέτα, να μπουν μέσα στο αυτοκίνητο, κάτσουν να φύγουν, να πάνε σπίτι τους. Και ξαφνικά μας πήραξαν τώρα τα αυτοκίνητα. Κακώς σταθμεύουν εκεί. Δεν είπα εγώ, ποτέ δεν είπα ότι καλώς σταθμεύουν. Κακώς σταθμεύουν τα αυτοκίνητα. Αλλά εντάξει τώρα, διαπιστώνω έτσι μια ιδιαίτερη, έτσι μια πώς να το πω, υπερευαισθησία τώρα τελευταία εκεί, για την περιοχή από κάποιους. Και επίσης μια υπερβολική δόση καχυποψίας προς τη Δημοτική Αρχή. Έτσι, χαλαρώστε λιγάκι, ρε. Χαλαρώστε, μην είστε, μην είστε έτσι, ας πούμε, με καχύποπτη. Μην κρουσουζεύετε τώρα τα πράγματα. Δεν είναι ωραίο. Χαλαρώστε λιγάκι, ένα πράγμα τη φορά. Θα τα δούμε, θα το δούμε. Αν διαπιστώσουμε ότι πάει να γίνει κάτι περίεργο, θα γίνει επανάσταση. Επανάσταση θα γίνει, σας το λέω εγώ. Μην στενοχωριέστε για τίποτα.

0: Τι άλλο διαβάζουμε στο τοπικό τύπο σήμερα? Τα στοιχεία λέει της Ελστάτ για το 2025. Έκτη η Ζάκυνθος στην οικοδομική δραστηριότητα. Τελευταία στις τιμές ακινήτων στο Ιόνιο. Τι έγινε, παιδιά, ξεπουλάμε? Ξεπουλάμε. Τι εννοεί τελευταία, δε, τι εννοεί? Τελευταία δηλαδή, τα πιο φθηνά είναι εδώ. Ο Γιώργος ο Μοθωνέος, ο φίλος μου, λέει ότι φτιάχνατε, λέει, είναι για τον τουρισμό. Α, έλα. Δεν το ήξερα. Η Ζάκυνθος στις υποδομές είναι στο μηδέν. Ταλά, αυτό είναι κοινώς διαπιστωμένο. Και όχι μόνο αυτό, μάθαμε κιόλας ότι το ταμείο της ΔΕΙΑΣ, λέει, έχει μόνο 17.000 ευρώ. Ρε! Μόνο 17.000 ευρώ έχετε το ταμείο της ΔΕΙΑΣ. Πού είναι τα λεφτά? Πώς θα γίνουν τα έργα χωρίς λεφτά? Τι άλλα, έτσι όλα πάνε τέλεια στο νησί. Σε ρηχά νερά το γιότινγκ, διαβάζω. Όλα τα έχει η Μαριωρή, το γιότινγκ. Μας έλειπε στην γενικότερη ανάπτυξη που επικρατεί στο νησί. Υποτονική η κίνηση το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Μαντέψτε γιατί. Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος, ρε. Συναγερμός για τα τροχαία στο νησί. Αυτά που σας λέω κάθε μέρα. Να προσέχετε στους δρόμους. Πάρα πολύ προσοχή στους επικίνδυνους δρόμους της Ζακύνθου. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Τετάρτη. Yeah. 45-670 θυμίζω το τηλέφωνο του Φουρνάρικου για τις παραγγελίες σας κάθε στιγμή της ημέρας, από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει. Ακόμα και μόνο το ψωμί της ημέρας σας φέρνουν στην πόρτα σας. Το Φουρνάρικο μας σερβίρισε τον υπέροχο καφέ μας και σήμερα. Για το μεσημέρι, σήμερα είναι Τετάρτη, ψητά. Σήμερα έχει ψητό. Φιλέτο κοτόπουλο. Τα παρά από το λαδολέμονο. 33-409, έτσι. Για τη δίαιτα, ρε παιδί μου. Φιλέτο κοτόπουλο. Εσείς που δεν κάνετε δίαιτα, μπορείτε να δοκιμάσετε τα υπέροχα μαγειρευτά του. 33-409, παίρνεις τηλέφωνο. Και ρωτάς για τα μαγειρευτά. Γιατί κάθε μέρα δεν είναι ίδια. Εκλεκτή κουζίνα. Να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας και μέχρι αύριο ξαναπούμε, να είστε χαρούμενοι και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά!
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος, για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Στίγμα, στίγμα.
7: Why are we trying so hard? So I can breathe.
8: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές της ταινίας.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Εδώ είμαστε, ακούτε Στίγμα. Τετάρτη σήμερα, 3 Ιουνίου. Μαζί μέχρι τις 12, Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Σε άλλη μία ηλιόλουστη καλοκαιρινή μέρα. Τώρα βέβαια η θερμοκρασία, το ξαναλέω, δεν είναι, δηλαδή, εντάξει, 26-27 βαθμοί δεν είναι και ζέστη. Έθριος ο καιρός, κατά γάλανος ουρανός, νότιο-νοτιοδυτική άνεμη, ασθενής, 3 με 4 βοφόρ. Περίπου στα ίδια επίπεδα θα κινηθούν οι μετεωρολογικές συνθήκες και αύριο και την Παρασκευή, ενώ από το Σαββατοκύριακο αναμένεται περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας. Αλλά μέχρι τότε, εντάξει, θα είμαστε εδώ για να τα λέμε. Επαναλαμβάνω και θυμίζω ότι μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά ή αργότερα on demand διαδικτυακά μέσω του stigmafm.gr. Και βέβαια μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους, μέσω WhatsApp ή μέσω Viber, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα ή στέλνοντας το γραπτό σας μήνυμα στο email studio@stigmafm.gr.

Ό,τι χρειάζονται οι αγρότες μας, εκεί τα βρίσκουν, εκεί υπάρχουν. Είτε είναι προϊόντα, είτε αγροεφόδια, είτε μηχανήματα, είτε εξαρτήματα, αλλά και υπηρεσίες γεωπόνου. Γεώργιος Κεφαλινός, που καθοδηγεί τον κάθε αγρότη για να κάνει πιο αποδοτική την καλλιέργειά του, για να κάνει τις σωστές επιλογές. Η εταιρεία Μπράτης, στο μεγάλο χθεσιακό χώρο που διαθέτει στο Γαϊτάνι, έχει όλα τα είδη που αναζητάμε για το σπίτι ή την επιχείρηση. Έχει τα υπέροχα έπιπλα της Sofa Company, που είναι βέβαιο ότι θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο. Έχει σεντόνια και κουρτινόξυλα και κουρτίνες. Έχει τα καλύτερα ανατομικά στρώματα διεθνώς, αυτά της Elite Strom, για να κοιμάστε ξεκούραστα και να μην ξυπνάτε κουρασμένοι. Έχει τα περίφημα λευκά είδη Gila Rose και Nef Nef στην πόλη Φωσκόλου 19 και πάρα πολλά άλλα είδη βέβαια, σε προσιτές τιμές και καθημερινά μεγάλες προσφορές.

σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου. Έχει οριστεί από τον ΟΗΕ. Από το 2018, από τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού, κατόπιν μιας διεθνούς εκστρατείας από τους λάτρες του ποδηλάτου, στην οποία πρωτοστάτησε ο Πολωνός κοινωνιολόγος και ακτιβιστής Δ.Λ. Λέσεκ Σιμπίλσκι, πρώην μέλος της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής της Πολωνίας. Επίσης, έχω κάνει αρκετές πρόβες για να το πω, είναι Παγκόσμια ημέρα ραϊβοϊποποδίας. Δεν θα το ξαναπώ, έτσι. Είναι μια συγγενής συστροφή του άκρου ποδίου με κάμψη της πτέρνας προς τα επάνω και το πρόσθιο τμήμα του ποδίου στραμμένο προς τα έσω και σε κάμψη ως προς την πτέρνα. Σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα, το 1789 ο Λάμπρος Κατσόνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. Ενώ το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδος-Ρουμανίας εξαιτίας της αδιάλακτης στάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων. Το 1941 οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους του σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών. Ενώ το 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο. Το 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ. Το 1972 ο φτερωτός γιατρός Βασίλης Παπαγεωργόπουλος στην Πρατισλάβα στα 100 μέτρα σε στίβο βέβαια καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ με επίδοση 10 δευτερολέπτων με χρονόμετρο χειρός ισοφαρίζοντας το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος τότε. Το 2000 στο Βερολίνο διεξάγεται η διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών, οι οποίοι συζητούν το θέμα της εκφώνησης κοινής στρατηγικής στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης. Οι 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν που εκδίδουν, τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για το συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης με την κατανομή του πλούτου θα στηριχθεί στη βάση κοινών αξιών όπως η δημοκρατία, η κοινωνική συνοχή, η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο τη δημιουργία πλαισίου για τον έλεγχο των διεθνών χρήματα αγορών και την καταπολέμηση των διακρίσεων της γνώσης. Ήταν 3 Ιουνίου το 1922 όπου γεννήθηκε ο Αλέν Ρενέ, Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, από τις εμβληματικές προσωπικότητες της Νουβέλ Βάγκ. Το 1926 γεννήθηκε ο Άλεν Γκίνσμπεργκ, Αμερικανός ποιητής, από τις κορυφαίες προσωπικότητες που ανέδειξε το κίνημα των Beat τη δεκαετία του 50. Το 1875 πέθανε ο Αλεξάνδρ Σεζάρ Λεοπόλντ Μπιζέ, Γάλλος συνθέτης, γνωστός για την όπερα Κάρμεν. Και το 1899 πέθανε ο Γιώχαν Στράους ο γιος, Αυστριακός συνθέτης, ο οποίος μας παρουσίασε, μας χάρισε αυτό το αριστούργημα. Το γαλάζιο Δούναβι.

Λοιπόν, και το 2001 τέλος έφυγε από τη ζωή ο Άντονι Κουίν, Αμερικανο-Μεξικάνος ηθοποιός, έχει παίξει πάρα πολλούς ρόλους με τεράστια επιτυχία, ένας εκ των κορυφαίων Ζορμπάς ο Έλληνας βέβαια.

Λοιπόν, πάμε στην κεντρική έτσι διεθνή σκηνή. Δεν φαίνεται να καταλαγιάζει ο πόλεμος εκεί στην Μέση Ανατολή. Ξανά σε συναγερμό ο Περσικός κόλπος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακινητοποίησαν δεξαμενόπλοιο που κατευθυνόταν προς το Ιράν και κατέριψαν ιρανικούς πυράβλους και drones. Πραγματοποίησαν πλήγμα αυτοάμυνας σε στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί Κέσμ, στα στενά του Ορμούζ. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η όλη κατάσταση. Το Ιράν φέρεται να εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους προς Κουβέιτ και Μπαχρέιν, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν.

Όλες αυτές οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών με πλήγματα σε πλοία, με αναχαιτήσεις πυράβλων, με κατάληψη drones, συνθέτουν ένα σκηνικό περαιτέρω έντασης και κλιμάκωσης, σε αντίθεση με όσα ήλπιζαν όλοι ότι τέλος πάντων θα υπήρχε μία συμφωνία και θα τελείωνε όλη αυτή η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του αναφέρει ότι ακόμα και σήμερα συνεχίζονται οι συνομιλίες των ΗΠΑ με το Ιράν. Αλλά κανένας δεν ξέρει πού θα καταλήξουν. Το γράφει ο ίδιος. Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα, έτσι.

Νομίζω ότι αυτή η φωτογραφία που κυκλοφορεί στα ΜΜΕ με Άδωνη Γεωργιάδη, με Νίκο Ανδρουλάκη και Ζωή Κωνσταντοπούλου στο ίδιο τραπέζι σε μια εκδήλωση της Μασού της ΑΕ, πραγματοποιήθηκε εκεί με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων παρουσίας της εταιρείας στην ελληνική αγορά, πραγματικά έχει γίνει viral και πρέπει να γίνει και κορνίζα. Κορνίζα, δεν το συζητώ. Δηλαδή απορώ ποιο δαιμονικό μυαλό σκέφτηκε να συνθέσει έτσι το συγκεκριμένο τραπέζι. Δεν αντάλλαξα, λέει, ούτε μία κουβέντα η Γεωργιάδης, Ανδρουλάκης και Κωνσταντοπούλου. Ήδη θα ήταν να αντάλλαζαν, έτσι. Με πραγματικά απορώ ποιος το σκέφτηκε. Ακούτε Στίγμα. Wild one. Wild one.

και συνεχίζονται οι επιχειρήσεις κατά εγκληματικών οργανώσεων από το ελληνικό FBI, που απορώ γιατί το λέμε ακόμα FBI, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε μια άλλη ονομασία, ρε παιδί μου. Αφού είναι ελληνικό, να μην το λέμε ελληνικό FBI, κάπως αλλιώς να το λέγαμε. Κάπως έτσι με... όχι the FBI, the FBI, Federal... Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτή η επιχείρηση που λέγεται, έχει την ονομασία Θερισμός, παρακαλώ. Αφορά παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Είχαν βέβαια προηγηθεί αντίστοιχες επιχειρήσεις σε Βόρεια Ελλάδα και Κρήτη. Έχουν ήδη συλληφθεί 13 άτομα, στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον άλλοι περίπου 40. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται ένας διαχειριστής και ένας υπάλληλος από κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Και σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, το κύκλωμα αυτό είχε βγάλει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες βέβαια επιδοτήσεις, ενώ παράλληλα έχουν διαπιστωθεί και φορολογικές παραβάσεις.

Και ο τελευταίος θα έλεγα να κλείσει την πόρτα, έτσι. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιάννης Ματζουράνης. Παραιτήθηκε από την πολιτική γραμματεία, από την κεντρική επιτροπή και γενικότερα από το κόμμα. Με επιστολή του, χωρίς να λέει το τι πρόκειται να πράξει στην πορεία. Λέτε να έχει σχέση με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα? Α, δεν το πιστεύω.

Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Πάμε τώρα στα βασικά μαθήματα προσανατολισμού, όπως λέγονται, από σήμερα. Έχουμε εξετάσεις σε αρχαία ελληνικά από τους μαθητές της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών. Οι υποψήφοι τώρα των θετικών σπουδών και των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής εξετάζονται στα μαθηματικά, ενώ οι μαθητές της ομάδας σπουδών υγείας εξετάζονται στην βιολογία. Και βέβαια οι εξετάσεις συνεχίζονται αύριο. Για άλλη μια φορά, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.

Λοιπόν, όπως το έλεγαμε και χθες, διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις αποχωρήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις. Και το ερώτημα είναι, τι θα γίνει και με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Και βέβαια και το κλίμα στο Πασόκ δεν είναι και ιδιαίτερα καλό, και με τα ποσοστά που φέρεται, που έχει δηλαδή το κόμμα δημοσκοπικά.

Και βέβαια έχουμε και πλέον στη Βουλή ούτε λίγοτε πολύ 40 δεν είναι και λίγοι, ανεξάρτητοι βουλευτές. 40. 21 προερχόμενοι από τον Πάλε Ποτέ Νέο ΣΥΡΙΖΑ, 9 από τους Σπαρτιάτες, 3 από την Πλεύση Ελευθερίας, 2 από το ΠΑΣΟΚ, 2 από τη Νέα Δημοκρατία, 2 από τη Νίκη. Μόνο το ΚΚ δεν έχει απώλειες.

Καθημερινά μαζί μας είναι η Λεβάντε Φέρης με 5 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο. Μέσω του site levanteferis.com ενημερώνεστε για τους όρους των δρομολογίων και για το όποτε προγραμματίζονται έκτακτα δρομολόγια. Στο site μπορείτε μέσω του site να αγοράσετε το εισιτήριό σας, το ηλεκτρονικό σας εισιτήριο, με μια πολύ εύκολη, γρήγορη και απλή διαδικασία. Άμεσα λαμβάνετε το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ακόμα και αν δεν μπορείτε να το εκτυπώσετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το έχετε στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου, για παράδειγμα. Πηγαίνετε στο λιμάνι και στο δρομολόγιο που έχετε επιλέξει, τουλάχιστον 40 με 45 λεπτά πριν την αναχώρησή του, τώρα έτσι που έχει καλοκαιριάσει και υπάρχει περισσότερη κίνηση, το αντιλαμβάνεστε. Θα γίνει το σχετικό check-in και θα επιβιβαστείτε. Εδώ μαζί και σήμερα μέχρι τις 12. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Stigma Radio.
2: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

στον Στίγμα είστε και είμαστε μαζί μέχρι τις 12 πρωινό Τετάρτης 3 Ιουνίου. Πάντα επικοινωνείτε μαζί μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Εσείς επιλέγετε αυτόν που σας εξυπηρετεί καλύτερα, είτε στέλνοντας μήνυμα σε email το studio@stigmafm.gr, είτε μέσω Viber ή WhatsApp επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr. Η εταιρεία Bratis διαθέτει, που είναι καθημερινά μαζί μας, διαθέτει και ήδη για εξωτερικούς χώρους. Διαθέτει υφάσματα ανεξίτηλα και αδιάβροχα, διαθέτει τεχνητό γκαζόν, διαθέτει τελευταίας γενιάς βέβαια, ιδιαίτερα ανθεκτικό. Φυσικά διαθέτει και συστήματα σκίασης. Οι τιμές όλα τα είδη είναι προσιτές. Οι προσφορές είναι μεγάλες και καθημερινές. Η Agrocare Κεφαλινός, που είναι στα Ντουρέικα Γαϊτανίου, συνεργάζεται με τον Ινστιτούτο Γεωργικών Αναλύσεων Envirolabs, όπου μέσω των αναλύσεων που πραγματοποιεί σε καλλιέργεια, σε καρπό, οι αγρότες έχουν στη διάθεσή τους πολύ χρήσιμα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειάς τους. Επικοινωνήστε με την Agrocare στο 23 3 48.

0: Χθες είχαμε την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Μάλιστα είχαμε την δυνατότητα έτσι να ακούσουμε κάποια ηχητικά αποσπάσματα χθες κατά την διάρκεια της συνεδρίασης που έγινε στο Πνευματικό Κέντρο με μια σειρά από θέματα. Θέματα που, αφορούσαν την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, έργα υποδομής, προμήθειες, πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, το μεγάλο ζήτημα με τις λάθροϊδροληψίες, εννοείται για τις αυξημένες ανάγκες που, που υπάρχουν μάλλον κατά την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο. Και είχαμε και μία συζήτηση που άνοιξε, που προέκυψε σχετικά με τη διαμάχη μεταξύ υδρομεταφορέων, δηλαδή γύρω από τη μεταφορά νερού ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης στο νησί. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Καλημέρα κύριε Τουρκάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μπάτσα.
0: Λοιπόν, καταρχάς πριν πάμε στα θέματα με τη βλάβη στην κεντρική αντλία υδροδότηση εκεί Καλετζή, πώς έχουν τα πράγματα?
1: Εκεί σφαλεί από χθες το βράδυ, από χθες το μεσημέρι η αντλία από την Αθήνα και περιμένουμε να έρθει σήμερα με τη μεταφορική και να τοποθετηθεί. Πιστεύω αν όχι αύριο, το αργότερο μεθαύριο και αν όλα πάνε καλά θα έχει λυθεί το πρόβλημα.
0: Η βλάβη από τι προήλθε?
1: Δημιουργήθηκε πρόβλημα στην αντλία λόγω, είναι περίπου 2 χρόνια, λόγω του νερού και λόγω της ή πιθανόν και κάποια πτώση στάσης ΔΕΗ και υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς το πρόβλημα της αντλίας, θα σταλεί για επισκευή, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να αντικατασταθεί προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε την υδροδότηση.
0: Υπάρχει, πρόεδρε, εναλλακτικό σχεδιασμό ή κάποιο άλλο φεδρικό σύστημα, γενικότερα το λέω, ώστε να αποφεύγονται τόσο μεγάλης διάρκειας διακοπές νερού σε περιοχές? Εντάξει, τώρα εκεί μιλάμε για την ορεινή Ζάκυνθο.
1: Κοιτάξτε να σας πω, εμείς έχουμε κάνει μια μελέτη επισκευή σε όλο τον αλλιοστάσιο. Τα αλλιοστάσια αυτά, να φανταστείτε, πρέπει να είναι γύρω στις 20 με 30 χρόνια κατασκευασμένα.
0: Ναι.
1: Οι αντλίες που μπαίνουν σε ένα σύστημα το οποίο έχει φθαρμένα καλώδια, έχουν διάφορους πίνακες οι οποίοι είναι προβληματικοί, συν την πτώση τάσης του ρεύματος της ΔΕΗ, δημιουργούνται διάφορα τέτοια θέματα. Έχουμε κάνει μια μελέτη συνολική για αυτά τα αλλιοστάσια να επισκευαστούν και να ανακατασκευαστούν και να είναι με γεννήτες και μόνο τα υπόλοιπα. Όμως καταλαβαίνετε ότι όταν καίγεται μια αντλία, είναι αδύνατο να έχουμε αυτή τη στιγμή να έχουμε στόκ 15 αντλίες ώστε να υπάρχει. Ναι, θα μπορούσε να γίνει και νομίζω ότι του χρόνου θα γίνει μια προμήθεια, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει τουλάχιστον για κάθε ένα από αυτές τουλάχιστον τις αντλίες που υπάρχουν να υπάρχουν τουλάχιστον 2-3 πίσω. Αλλά αυτό κοστίζει αρκετά λεφτά. Έτσι. Δεν είναι αντλίες οι οποίες κάνουν 1 και 2 χιλιάρικα, είναι μεγάλο κόστος. Και βέβαια να ξέρουμε και το υπόλοιπο, το άλλο, ότι για να βγουν και να μπουν χρειάζεται 1-2 μέρες. Δεν είναι τόσο εύκολο το πράγμα.
0: Ναι, δεν είναι απλή διαδικασία.
1: Δεν είναι απλή διαδικασία ακριβώς.
0: Ναι. Τώρα, αυτό το πρόγραμμα παραγγελίας ύδατος τι ακριβώς προβλέπει? Τι είναι ακριβώς, έτσι για να καταλάβουμε?
1: Εμείς ως ΔΕΙΑΣ έχουμε κάποιες περιοχές που δίνουμε νερό με υδροφόρα.
0: Ναι.
1: Μέχρι φέτος ο πολίτης έπαιρνε ένα τηλέφωνο στη ΔΕΙΑΣ και έλεγε θέλω μια υδροφόρα εκεί. Επειδή όμως πλέον είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε τιμολογιακή πολιτική για τις υδροφόρες και να πληρώνουν, έπρεπε να υπάρχει μια ηλεκτρονική παρακολούθηση όλου του προγράμματος για 3 λόγους. Ο ένας λόγος είναι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος λόγος είναι για να υπάρχει μια διαφανή διαδικασία στα οικονομικά. Φανταστείτε ότι θα πάει μια υδροφόρα στον Άγιο Νικόλαο των Βολυμών και θα πάρει κάποια χρήματα. Αυτά θα πρέπει να φαίνονται πότε μπήκαν, πού πήκαν, ποιος θα είχε, που ήρθε στο ταμείο της ΔΕΙΑΣ.
0: Ναι.
1: Και το τρίτο και τελευταίο είναι ότι για να υπάρχει μια αξιοκρατική κατάσταση και να μην λέει κάποιος ότι ο ένας ευνοήθηκε ή ο άλλος δεν ευνοήθηκε. Πλέον φαίνεται αναλυτικά πότε έγινε η παραγγελία, πότε δόθηκε η εντολή στον οδηγό, πότε παραδόθηκε και θα υπάρχει μια διαφανή στη διαδικασία.
0: Mm-hmm.
1: Είναι, ας το πούμε, όπως είναι το e-food για να το καταλάβει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: ο καθένας μπορεί να μπει, να παραγγείλει και θα πληρώσει και θα του πάει το νερό που θα ζητήσει. Είναι ένα λογισμικό που φτιάχτηκε, νομίζω δεν υπάρχει σε άλλη δουλειά στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη που έχει και νομίζω μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες παραμέτρους της υπηρεσίας. Τώρα θα το λειτουργήσουμε από εβδομάδα και θα δούμε πώς θα πάει.
0: Επειδή τώρα έχει ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα μεταξύ των σχετικά με τη μεταφορά νερού, είτε από δημόσια χρήση, είτε από ιδιωτική κτλ. Έχει γίνει, για άλλη μια φορά έχει προκύψει αυτό το ζήτημα με τους υδρομεταφορείς, με τις άδειες κτλ. Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την αδειοδότηση?
1: Αρμόδια υπηρεσία για την αδειοδότηση, ναι, των ιδιωτικών γεωτρήσεων είναι η Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας.
0: Μάλιστα.
1: Φορέας υποδοχής των δικαιολογητικών είναι ο Δήμος Ζακύνθου. Ο Δήμος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η ΔΕΙΑΣ δεν εμπλέκεται σε όλο αυτό το κομμάτι.
0: Άρα, ναι. Γιατί θεωρείτε ότι έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η ΔΕΙΑΣ εμπλέκεται στην όλη αυτή η υπόθεση? Γιατί αυτή η εντύπωση υπάρχει.
1: Εγώ προφανώς θα σας πω γιατί. Γιατί ο αρμόδιος φορέας για το νερό στη Ζάκυνθο είναι η ΔΕΙΑΣ. Όμως από την...

0: αυτή τη στιγμή. Υπάρχει αρμόδιο τμήμα στο Δήμο. Υπάρχει προϊστάμενος που συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά και που τα θέσει είναι αποκεντρωμένοι πάνω στην διευθυντά του.
1: Ναι.
0: Το γνωρίζουν όλοι, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Εντάξει, προφανώς δεν θα ήθελα να πω ότι είναι πολιτική λόγη ότι γίνεται κάποιο είδος σπέκουλας, αλλά νομίζω ότι περισσότερο είναι επειδή υπάρχει μια άρνοια σχετικά με το νερό, γιατί σου λέει ιδεϊάζεται και το νερό, αλλά ιδεϊάζεται και τις
1: ναι, ναι, ναι, ναι, είναι
0: όχι,
1: προφανές.
0: Ιδεϊάζεται, το μόνο που δίνει είναι την επάρκεια ή όχι. Δηλαδή, αν κάποιος ζητήσει κάποια κυβικά νερό, του λέει ότι ξέρεις κάτι, μπορώ να σου δώσω τόσο κυβικά νερό.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, το αν θα δώσει παραπάνω ή όχι, είναι θέμα της ΔΕΙΑΣ, αλλά το αν θα βρει από ιδιωτικές διοικητήσεις ή όχι δεν είναι θέμα της ΔΕΙΑΣ. Δεν έχει καμία δουλειά.
1: Δεν είναι θέμα της ΔΕΙΑΣ. Υπάρχει τρόπος για να γίνει κάποιος έλεγχος για το πού και με ποιον τρόπο καταλήγει το νερό που μεταφέρεται από ιδιώτες υδρομεταφορείς ή δεν προβλέπετε κάτι τέτοιο?
0: Από τη ΔΕΙΑΣ όχι. Υπάρχει η αρμόδιση υπηρεσία στην ιδιαίτερη περιβάλλον.
1: Από το. Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή ποιος είναι αρμόδιος για να κάνει τον έλεγχο, αλλά υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν είναι σίγουρα στη ΔΕΙΑΣ.
1: Ναι. Τώρα, η επιχείρηση προχωρά και σε εγκρίσεις προμηθειών και νοικιάσεις μηχανημάτων έργου, έτσι.
0: Ναι,
1: ποιες είναι οι βασικές παρεμβάσεις που σχεδιάζονται?
0: Ολοκληρώνεται σιγά σιγά το κομμάτι του Αγίου Σώστη και μάλλον το κομμάτι του Αγίου Σώστη και το κομμάτι του Καμαίου. Είναι τρία κομμάτια στην περιοχή της Λιθαγκιάς. Και έχει μείνει το κομμάτι του Πόρτο Κούκλα που θα το έχουμε συζητήσει με τους κατοίκους και με τον πρόεδρο και πέρα. Θα δούμε πώς και σταδιακά θα προχωρήσει σιγά σιγά, όπως ήδη κάνουμε παρεμβάσεις από τη συνάντηση και μετά, ας το πούμε αυτή ημερών. Δηλαδή, ανοίγουμε και κλείνουμε και το βλέπουν και οι κάτοικοι και γι' αυτό νομίζω ότι δεν υπάρχει και έχουν καταλάβει τι κάνουμε και τι σκοπεύουν να κάνουν.
1: Ναι.
0: Ένα άλλο κομμάτι που θέλουμε να ξεκινήσουμε, όχι που θέλουμε, που θα ξεκινήσουμε την επόμενη εβδομάδα, είναι το κομμάτι των ορεινών. Έχουμε τον Άγιο Λέοντα που έχουμε καθυστερήσει δύο εβδομάδες γιατί είχαμε ένα θέμα με τον ανάδοχο προκειμένου να έρθει, γιατί καθυστέρησαν αυτοί, καθυστέρησαμε και εμείς λίγο. Θα ξεκινήσει, είναι στο Κερί, στον Άγιο Λέοντα, στις Ορθονιές και στην Εξωχώρα.
1: Mm-hmm.
0: Μικρές παρεμβάσεις σε δίκτυα και στη Βολή μας σε κάποιο κομμάτι. Και επίσης, χθες πήραμε απόφαση να τρέξουμε το άρθρο 32 τη διαδικασία για το κομμάτι της χρηματοδότησης των 250.000 ευρώ στα ορεινά που ήταν από τη φωτιά του καλοκαιριού.
1: Ναι.
0: Που προβλέπει αντικατάσταση αγωγών που έχουν προβληματιστεί και κάποιες επισκευές αγωγών στην περιοχή του Αγαλά και του Χιλιομένου και Αγίου Λέοντα. Αυτό θα τρέξει άμεσα.
1: Mm-hmm. Τώρα, ναι.
0: Και ταυτόχρονα βέβαια έχουμε συνεχίσει επισκευές ευλάβες που γίνονται και που προκύπτουν καθημερινά σε όλη την Ζάκυνθο.
1: Επειδή το αναφέρατε έτσι, γιατί εντάξει είναι αυξημένες οι ανάγκες στη καλοκαιρινή περίοδο, το ξέρουμε όλοι έτσι. Συνεχείς βλάβες, ανάγκες συντηρήσεων και τα λοιπά. Υπάρχει επάρκεια προσωπικού?
0: Αυτή τη στιγμή να υπάρχει επάρκεια προσωπικού.
1: Υπάρχει.
0: Προσέξτε, πάντα θα υπάρξει το καλύτερο, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το ράγκη της δυνατότητας, της ΔΕΙΑΣ να υπάρχει. Δεν είναι δυνατόν, ακόμα και να θέλαμε, να επισκευάζουμε τις βλάβες καθημερινά. Δεν γίνεται. Δηλαδή, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο από την περιοχή που είναι, από την κίνηση που είναι, αν έχει νερό, αν πρέπει να κοπεί το νερό. Γιατί πολλοί αγωγοί είναι μέσα στις χωράφια, έτσι.
1: Ναι.
0: Αν μπορούμε να μπούμε, υπάρχουν περιοχές όπως είναι το Καταστάρι, η οποία είναι σαν να βαράμε σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Δηλαδή, κάθε βλάβη που φτιάχνουμε, η επόμενη είναι μετά από 10 μέρες. Μετά από μία μέρα, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Επισκευάζουμε προκειμένου να δώσουμε. Και εκεί έχουμε βγάλει την κατάσταση να γίνει η αντικατάσταση του δικτύου προκειμένου να λυθεί το θέμα. Δεν μιλάμε δηλαδή για κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Όταν έχουμε φτιάξει σε μια περιοχή 30-40 μέτρων, 4 φορές συμβλάβει σε 2 εβδομάδες.
1: Στην ημερήσια διάταξη χθες είχατε και για άλλη μια φορά και το θέμα με επιβολή προστήμων για λαθροϊδροληψίες. Τελικά, πόσο εκτεταμένο είναι αυτό το φαινόμενο?
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και συνεχώς όταν υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει λαθροϊδροληψίες, υπάρχουν συνδέσεις παράνομες, η υπηρεσία βγάζει 5 με 10 πρόστιμο με κάθε διοικητικό συμβούλιο. Δεν είναι εύκολο. Ξέρετε, πρέπει να πάει κάποιος εκεί να το διαπιστώσει, να βγάλει φωτογραφίες, να γίνει τεχνική έκθεση, να πάει στην υπηρεσία και να έρθει στο διοικητικό συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το.

0: απλό το πράγμα, ούτε εκεί είναι ο σκοπός. Απλά όμως πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι γίνεται έλεγχη και αν δεν βρεθεί τώρα, θα βρεθεί σε 10 μέρες, σε 20 μέρες, σε ένα μήνα. Και αυτό είναι πρόβλημα, γιατί πλέον έχουμε πάρει απόφαση τα πρόστιμα στα συνεχόμενα να είναι πολύ ψηλά και θα έρθουν σε αντιπαράθεση με πολύ κόσμο για αυτό το θέμα.
1: Ναι. Ποιες περιοχές παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη παραβατικότητα?
0: Κοιτάξτε, υπάρχει συνήθως οι τουριστικές περιοχές.
1: Οι τουριστικές, ναι.
0: Και να σας πω και κάτι. Τώρα, το να υπάρχει μια παράνομη σύνδεση σε ένα ορεινό χωριό που κάποιος μπορεί να βάζει, δεν είναι τόσο, δεν είναι τόσο εύκολο να το βρούμε όταν είναι σε μια ορεινή περιοχή ή οτιδήποτε. Ναι. Αλλά όταν είναι μια τουριστική περιοχή που είναι, αναγκαστικά θα το βρεις, εκεί είναι πιο πολύ. Και νομίζω ότι γίνεται και συνδυασμός ότι εκεί χρειάζεται περισσότερο νερό. Γι' αυτό γίνεται και αυτές οι διαδικασίες.
1: Τώρα, επειδή έχουμε μπει, έχει ήδη ξεκινήσει και αντιπυρική περίοδος, καλοκαίρι, εντάξει, οι ανάγκες, το ξαναλέω, έχουν αυξηθεί. Ενδεχομένως να χρειαστούν σε κάποιες περιπτώσεις, και δεν μιλάω μόνο για μεταφορά νερού, και για άλλες περιπτώσεις, να χρειαστούν υδροφόρες σε κάποια έκτακτη ανάγκη. Πόσες διαθέτει, ποιος είναι ο στόλος που διαθέτει η επιχείρηση, και υπάρχει περίπτωση να αυξηθούν?
0: Η ΔΕΙΑΣ αυτή τη στιγμή έχει 5 υδροφόρες και θα πάρει 5 και μία που, η οποία είναι για να θέλει αρκετά χρήματα για να συντηρηθεί. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, δηλαδή μάλλον 5 με 6. Οι υδροφόρες αυτές είναι για μεταφορά νερού σε πολίτες. Φυσικά, αν προκύψει θέμα πυρκαγιάς, θα διατεθούν στο κομμάτι της πυρκαγιάς. Θα πάνε πίσω όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι. Κλείνοντας, κύριε Τουρκάκη, υπάρχουν στοιχεία για τις απώλειες νερού από το δίκτυο έντρευσης, το οποίο είναι παλιό, εντάξει, στην πλειονότητα?
0: Τα στοιχεία είναι αυτά που έχουμε πει, ότι είναι γύρω στο 60-70%.
1: 70% πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι ανάλογα την περιοχή. Δηλαδή τώρα, όταν ο κεντρικός από τη Λιθακιά προς την πόλη έχει αντικατασταθεί, έχει λιγότερες απώλειες. Όμως σε άλλες περιοχές υπάρχουν περισσότερες. Εκεί που διαπιστώνουμε απώλειες, αλλάζουμε τα δίκτυα. Δηλαδή στον Άγιο Σώστη είχαμε μια τεράστια διαφορά, έτσι όπως προκύπτει από τα στοιχεία μας, και γι' αυτό το λόγο είπαμε να αλλάξουμε το δίκτυο, γιατί δεν μπορούσαμε να προσδιορίσουμε πουθενά που προκύπτει μια απώλεια. Αντίστοιχη περίπτωση είναι το Καταστάτη. Δηλαδή δεν ξέρουμε πόσο μπορεί να είναι η απώλεια στο Καταστάτη. Αντίστοιχη περίπτωση από τα ρολόγια είναι και ο πλάνος. Γι' αυτό έχουμε κάνει 2 μελέτες προκειμένου να χρηματοδοτηθούν αντικατάσταση συνολικά των δικτύων. Χαρακτηριστική περίπτωση, αν το βάλουμε κάτω, είναι ο Λαγανάς. Τεράστιο κόστος, τεράστια ποσά, τεράστια μεγέθη νερού, βέβαια τεράστια και το κόστος της αντικατάστασης του δικτύου. Γενικότερα οι τουριστικές περιοχές έχουν μεγάλη στοιχεία που έχουν μεγάλη απόκληση.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, πρόεδρε, επειδή εντάξει,
0: αυτό δεν σημαίνει, για να μην παραξηγηθώ, δεν σημαίνει πάντα ότι κλέβει κάποιος, μπορεί να είναι και απόλυση των δικτύων, έτσι,
1: Ναι. Κλείνοντας, πρόεδρε, επειδή λαμβάνουμε και πάρα πολλά μηνύματα, υπάρχουν κάποιες καταγγελίες, ας το πω έτσι, συμπολιτών μας στο κέντρο της πόλης και περισσότερο εκεί στην περιοχή, στην Κυρία των Αγγέλων, ότι βγαίνει καφέ νερό από κάποιες πολυκατοικίες, από κάποια σπίτια.
0: Δεν έχω κάτι υπόψη.
1: Δεν έχετε κάτι υπόψη σας, έτσι?
0: Όχι, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, ας απευθυνθούμε στην υπηρεσία να το δούμε. Αν έβγαινε καφέ νερό, φαντάζομαι δεν θα βγαίνει σε μια συγκεκριμένη περιοχή, θα βγαίνει σε όλη την περιοχή, λέω.
1: Ναι.
0: Αλλά και πάλι να το δούμε. Μήπως είναι κάποια παροχή, κάτι συγκεκριμένο δεν.
1: Άρα λοιπόν, αυτοί που μας ακούν, αυτοί με μικρογιώτα, να απευθυνθούν στην υπηρεσία.
0: Έτσι, ακριβώς. Είτε στην υπηρεσία, είτε σε μένα, σε οτιδήποτε. Θα το βρούμε. Δεν είναι θέμα. Απλά να δούμε τι είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σα ημέρα. Καλή σα ημέρα. Λοιπόν, μαζί μας είχαμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύσιο Τουρκάκη, για τα όσα συζητήθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικότερα για θέματα που απασχολούν τη ΔΕΙΑΣ και που αφορούν και όλους μας, έτσι, κατ' επέκταση.

Η Levante Ferries πραγματοποιεί 5 δρομολόγια από και προς την Ζάκυνθο. Just an empty room. Οι ώρες των δρομολογίων, όπως έχει αναδυθεί το πλήρες πρόγραμμα μέχρι και τα τέλη Οκτωβρίου, υπάρχουν βεβαίως στο site levanteferries.com. Εννοείται πως όποτε υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε ώρες και ή έκτακτα δρομολόγια, αυτά αναγράφονται. Εσείς, για να μην τρέχετε τώρα με κίνηση, με τον κυκλοφοριακό, με όλα αυτά στα εκδοτήρια των εισιτηρίων ή στο λιμάνι τελευταία στιγμή, έχετε τη δυνατότητα και το ξέρετε να αγοράζετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας με μια εύκολη και απλή διαδικασία που μπορείτε να κάνετε μέσω του site levanteferries.com. Είναι μια υπηρεσία που μας παρέχει η Levante για τη δική μας εξυπηρέτηση.

Η Αγκροκέρ Κεφαλινός πέραν των προϊόντων και των εξαρτημάτων για τους αγρότες μας παρέχει και υπηρεσίες γεωπόνου για την σωστή καθοδήγησή τους, για τα σωστά βήματα, για να έχουν μια πιο αποδοτική καλλιέργεια, για να κάνουν τις σωστές επιλογές. Η Αγκροκέρ είναι στα Ντουρέικα Γαϊτανίου. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 23348. Παίρνουμε μια ανάσα και μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που θα ακολουθήσει θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23 348. Στίγμα. Στίγμα.
1: Why are we trying so hard? So I can breathe.
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
7: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
8: Στίγμα Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
10: Το φέρι μπιζού.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

5 δρομολόγια εκτελεί η Λεβάντε Φέρης από και προς την Ζάκυνθο. Οι ώρες είναι στο... οι ώρες των δρομολογίων είναι αναρτημένες στο site levanteferis.com. Από εκεί μπορείτε να αγοράζετε το εισιτήριό σας. Να τις αναφέρω. Από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο είναι 8 παρατέταρτο το πρωί, ενώ 10 και μισή, 1 το μεσημέρι, 5 και 4 το απόγευμα, 9 και μισή το βράδυ. Από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 5 και μισή το πρωί, 8, 10 και μισή, 3 και 4 το μεσημέρι, 7 και μισή το απόγευμα.

εάν θέλετε να κοιμάστε καλύτερα, να κοιμάστε ονειρεμένα, να ξυπνάτε και να είστε πραγματικά ξεκούραστοι, baby, θα πρέπει να αποκτήσετε το καλύτερο ανατομικό στρώμα που υπάρχει διεθνώς και το διαθέτει για τη Ζάκυνθο μόνο η εταιρεία Μπράτης. Είναι τα ανατομικά στρώματα της Elite Strom. Η δε σειρά Σίλι της Elite είναι κορυφαία σε πωλήσεις διεθνώς. Ειδικά σχεδιασμένα ανατομικά στρώματα για να ξεκουράζουν την κορμάρα μας και να έχουμε άλλη ενέργεια το πρωί, άλλη ζωντάνια, άλλη φρεσκάδα. Για κάθε δωμάτιο του σπιτιού ο Μπράτης έχει τα είδη που αναζητάμε. Και για εξωτερικούς χώρους και για επιχειρήσεις και ηματισμό ξενοδοχείων. Προσιτές τιμές σε όλα τα είδη, μεγάλες προσφορές καθημερινά.

0: Η πρόσφατη κατολίσθηση στο μακρύ γυαλό, πέραν του ότι προκάλεσε έτσι μια πολιτική διαμάχη ανάμεσα σε δημοτική αρχή και μείζον αντιπολίτευση, δηλαδή συνδυασμό δύναμη ελπίδας, έφερε στο προσκήνιο και το ζήτημα, αν θέλετε, της ασφάλειας σε παραλίες και οδικό δίκτυο στη Βόρεια, κατά κύριο λόγο Ζάκυνθο. Άλλωστε, ο παραλιακός δρόμος Αλικές Ξύγκια είναι ένας από τους πλέον πολυσύχναστους στο νησί. Ο οποίος, σύμφωνα με τους ειδικούς, παρουσιάζει σοβαρές γεωτεχνικές αδυναμίες. Θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με τον πρόεδρο του ΤΕ Ζακύνθου, τον κύριο Γιώργο Μοθωναίο, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Μοθωναίο.
1: Καλημέρα κύριε Βάστα και καλημέρα στους αγαπητές σας.
0: Πόσο σοβαρή θεωρείτε ότι είναι η κατάσταση εκεί που έχει δημιουργηθεί μετά την κατολίσθηση στο μακρύ γυαλό και γιατί δημιουργήθηκε?
1: Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι σοβαρή. Θέλει έλεγχο και θέλει και άμεσα μέτρα προστασίας. Δημιουργήθηκε διότι δεν έχει γίνει σωστός τρόπος των όβλων υδάτων η διαθέτησή τους. Η διαθέτηση των όβλων υδάτων δεν έχει γίνει με σωστή τεχνικά λύση.
0: Ναι.
1: Διότι η παραλία έχει από πάνω τον παραλιακό δρόμο που συνδέει τη Δημοτική Ενότητα Αλικών με τη Δημοτική Ενότητα Λατίων παραλιακά και το λιμάνι των Βολιβών.
0: Ναι.
1: Με τη μεγάλη κίνηση που έχει αναπτυχθεί από τον τουρισμό στην περιοχή εκεί, να φορτίζουν πολύ το οδικό δίκτυο. Ένα οδικό δίκτυο το οποίο ήταν ένας βασικός δρόμος για την πυρόσβεση και κάποια στιγμή επί της πρώτης πνευματικής τοτεδιοίκησης με κάποιο κονδύλι έγινε και αφατρότωση για να συνδέει, να μην γίνεται ολόκληρη στροφή να ανεβαίνεις πάνω στη Βολήμα για να κατέβεις στο λιμάνι των Βολιμών, να πηγαίνεις παραλιακά να συντομευθεί ο χρόνος πρόσβαση στο λιμάνι των Βολιμών.
0: Ναι. Άρα
1: και της πληθυντικής ανάπτυξης που υπήρχε μετά από το 10 και μέχρι τώρα γίνεται με οικοδομική δραστηριότητα βιλών στην περιοχή των Ορθωνιών και της Βολήμας.
0: Άρα όλα αυτά συνετέλεσαν στο να έτσι επιδεινωθούν τα φαινόμενα εκεί.
1: Ακριβώς, δηλαδή δεν έγινε σωστή διαθέτηση των όμπλων υδάτων γιατί έχει και μεγάλες κλίσεις τα ανάγλυφα της περιοχής εκεί, με αποτέλεσμα, επειδή γυρνιάζει ο δρόμος με την παραλία, να έχουμε αυτές τις κατολιστήσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το βασικό που είναι η διαθέτηση των όμπλων υδάτων στην περιοχή του μακρύ γυαλού.
0: Ναι. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή ήρθε κλιμάκιο του ΕΑΓΜΕ, έλεγξε εκεί το σημείο, έκανε κάποιες υποδείξεις και αναμένεται να γίνει κάποιο έργο αντιστήριξης εκεί των πρανών. Εσείς
1: ναι,
0: πώς θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει?
1: Εκείνη η περιοχή είναι λίγο δύσκολη διότι είναι ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Θέλει μεγάλη προσοχή και από περιβαλλοντικής απόψεως και από αδειών, διότι αναμειγνύεται και το Υπουργείο Οικονομικών με τη Δημοτική Υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Γιατί η απόσταση του δρόμου από την παραλία το βολή να είναι σε κάποια σημεία από 5 έως 10 μέτρα. Είναι πολύ κοντινή η απόσταση.
0: Mm-hmm.
1: Το βασικό θέμα είναι ότι ο δρόμος έχει πάρα πολύ μεγάλη κυκλοφορία, διότι είναι η ανάπτυξη η τουριστική προς τον Δήμο Λατίων και προς την Δυτική και Βόρεια Ζάκυνθο.
0: Είναι από τους πλέον πολυσύχναστους άξονες, οδικούς άξονες στη Ζάκυνθο, δεν το συζητάμε.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να δοθούν κάποια μέτρα προστασίας για τους λουόμενους, οπωσδήποτε.
0: Ήδη έχουν ληφθεί. Δηλαδή στο σημείο που έχει γίνει η κατολίσθηση δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν επισκέπτες κτλ.
1: Είναι λίγο το σημείο, επειδή βρίσκεται ακριβώς στη μέση της παραλίας, είναι λίγο επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει ένα σημείο γύρω στα 20 μέτρα που έχει γίνει η κατολίσθηση και μετά έχει γίνει ένα κομμάτι της παραλίας στα 40-50 μέτρα.
0: Ναι, ναι.
1: Και 50 μέτρα πιο πριν, δηλαδή θέλει λίγο μεγάλη προσοχή στα μέτρα ασφαλείας. Εγώ έχω τη γνώμη ότι μπορεί ίσως και για άμεση λύση περισσότερο για να προφυλαχθείς από τις καταπτώσεις.
0: Ναι.
1: Να πάει κάποιο σημάτινο κέλυφος ανάστασης ό,τι μπορεί να ξεκολλήσει από το πρανέας.
0: Ναι.
1: ή το... μέχρι να πάμε στην, σε κάποια γεωτεχνική μελέτη που θα αποτείνει τι ακριβώς να γίνει το έργο. Το... πιστεύω ότι και αυτά στην τεχνική περιγραφή που έστειλε ο ΕΑΓΜΕ πρέπει να αναφέρονται. Δεν την έχω δει, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να αναφέρονται οι άμεσες παρεμβάσεις και οι μακροπρόθεσμες παρεμβάσεις.
0: Μία λύση που έχει προταθεί, καθώς γνωρίζω, είναι η τοποθέτηση ειδικών πλεγμάτων συγκράτησης βραχών.
1: Ναι,
0: πόσο εύκολο είναι.
1: Τα βλέπουμε και στις εθνικές οδούς και τα βλέπουμε και στις... και όπου έχουμε καταπτώσεις. Δυστυχώς είχαμε δύο χειμώνες, δηλαδή 24, 25, 25, 26, με πάρα πολλές βροχοπτώσεις. Και επειδή δεν υπάρχει διευθέτηση των υδάτων, όπως είπα, η σωστή στην περιοχή, αυτά δημιουργούσαν χύμαρους, οι οποίοι καταλήγανε στο πλανές που είναι πάνω από το δρόμο και από κάτω είναι παραλία.
0: Ναι. Επειδή αναφέρατε για το πρόβλημα με τα όμβρια ύδατα, με την ανάπτυξη εκεί στην περιοχή, την ευρύτερη κτλ.
1: Είναι προβλήματα που θα αντιμετωπίσει ο δρόμος, αλλά και για πιο πίσω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πάλι και έχουν τέτοια προβλήματα σε ορισμένα σημεία, λόγω των νερών, της υβροχής, έχουμε καθυζήσεις και καθυζητήσεις.
0: Ναι. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές? Υπάρχουν διαφορές, ας πούμε, στην περιοχή που είναι το Μακρύς Γυαλός, για παράδειγμα με το Ναυάγιο, σε ό,τι αφορά κατολισθητικά φαινόμενα? Είναι το ίδιο?
1: Όχι, είναι τελείως διαφορετικά. Το Ναυάγιο έχει μεγάλη υψομετρική διαφορά, έχει γύρω στα 100 μέτρα υψομετρική διαφορά, και μπορείς και σε ένα σημείο 150. Εκεί μιλάμε για μια υψομετρική διαφορά 20 μέτρων, αλλά είναι το ανάγλυφο, που η πλαγιά που κατεβάζει τα νερά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: είναι το ίδιο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέω. Ότι και οι πιο παλιοί το θυμούνται, ότι ο δρόμος αυτός τον είχε ανοίξει η δασική υπηρεσία, η διεύθυνση δασών, για λόγους πρόσβασης. Και εντάξει, το ξέρουμε, το δασικό όχημα πάει οπουδήποτε. Δεν χρειάζεται να ασφαλτοθούν. Κάποια στιγμή οι κάτοικοι της περιοχής εκεί και οι επιχειρηματίες ζήτησαν να ασφαλτοθεί. Ασφαλτοθώθηκε και απόκτησε μέρα χρόνο με το χρόνο μεγάλη συγκοινωνιακή και γεωγραφική φόρτιση.
0: Ναι. Και αυτό επηρεάζει.
1: Και αυτό επηρεάζει, φυσικά δεν έχει καμία σχέση με το Ναυάγιο. Καμία. Ούτε μπορεί να πούμε, ούτε μπορεί να πει κάποιος να πάνε αυτά τα κέλυφη, τα στιμάτια στο Ναυάγιο. Δεν γίνονται. Αυτά γίνονται σε περιοχές που έχει μια αυτομετρική διαφορά από 10 μέχρι 30 μέτρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι ανέφικτο να μπουν αυτά τα πλέγματα στο Ναυάγιο.
1: Καμία σχέση. Καμία σχέση απολύτως.
0: Υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο φαινόμενο, έτσι, μαγνητικού πεδίου εκεί στην περιοχή?
1: Υπάρχει εκεί η περιοχή, έχει κάποια φαινόμενα μαγνητικού πεδίου, ότι άμα σταματήσει το αυτοκίνητο, αντί να πηγαίνει προς τα μπροστά, πάει προς τα πίσω. Είναι γενικώς μια περιοχή, έχει και τα... Να σας πω κάτι. Είναι μια περιοχή εκεί που έχει πάρα πολλά ύδατα, διότι είναι κλίσεις τέτοιες. Γι' αυτό έχουμε και εκεί το φαινόμενο με των νιαματικών νερών λίγο πιο πίσω, δηλαδή στα 500 μέτρα, που είναι τα ξύγια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι μια λεκάνη όπου μαζεύει όλα τα νερά που έρχονται πάνω από το βουνό.
0: Επειδή υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα με το μαγνητικό πεδίο, δεν θα έπρεπε και αυτό να το αξιοποιήσουμε, εντός αγωγικών η λέξη, επιστημονικά, δηλαδή?
1: Σίγουρα. Αυτοί οι γεωλόγοι και οι φυσικοί που είναι οι αρμόδιοι μπορούν να το εξετάσουν.
0: Ναι.
1: Είναι θέματα της γεωλογίας και της επιστήμης γεωλογίας της φυσικής.
0: Μάλιστα. Και επειδή συζητάμε για το νέο χωροταξικό σχεδιασμό τώρα με αφορμή αυτό, θα πρέπει... Πόσο σημαντικό είναι, θεωρείτε, θα μου πείτε τι σχέση έχει τώρα με τις κατολισθήσεις, αλλά επειδή μιλάμε για μεγάλη ανάπτυξη, πόσο σημαντικό είναι η περιοχή εκεί να ενταχθεί στις αναπτυσσόμενες, ας το πούμε έτσι, ζώνες?
1: Είναι πολύ σημαντικό, διότι στις αναπτυσσόμενες περιοχές, να φύγει από τις πρώιμες ανάπτυξης και να πάει στις αναπτυσσόμενες, αυτό φτάσαμε και εμείς στη διαβούλευση, διότι σου δίνει κινήτρα και σου δίνει και κατευθύνσεις για τα οδικά δίκτυα, για τα δίκτυα ύδευσης, αποχέτευσης και καθαριότητας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή προϋποθέτει τέτοιες κατευθύνσεις για να μπορεί να συνεχίσεις να αναπτύσσεις σε περιοχές που ήδη υπάρχει τουριστικό ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά η περιοχή εκεί έχει μεγάλο το οικονομικό και τουριστικό ενδιαφέρον, διότι βλέπουμε συνέχεια ότι γίνονται οικοδομές στους λόφους, και οι οποίες έχουν μεγάλη τουριστική δίθεση.
0: Δεν θα πρέπει στη διαβούλευση που υπάρχει να προταθεί αυτό?
1: Το έχω προτείνει εγώ.
0: Το έχετε προτείνει.
1: Διαβούλευτο, το έχω προτείνει ότι μάλιστα. Πρέπει ο Δήμος Ελατίων να φύγει από τις πρώιμες ανάπτυξεις που είναι μαζί με το Δήμο Αρτεμισίων και να πάει όπως είναι και ο Αλικόνας στις αναπτυσσόμενες.
0: Αναπτυσσόμενες, ναι.
1: Αναπτυσσόμενες.
0: Έχουμε κάτι νεότερο έτσι, γιατί το ανέφερα για το νέο χωροταξικό πλαίσιο.
1: Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Τώρα ετοιμάζεται από ό,τι πληροφορούμε να πάει προς τη Βουλή το θέμα της εκτός σχεδίου δόμησης.
0: Ναι,
1: δηλαδή το νομοσχέδιο δεν το χτες ανακοινώθηκε ότι πηγαίνει προς την νομοπαρασκευαστική
0: επιτροπή
1: της Βουλής για το θέμα της εκτός σχεδίου δόμησης. Δεν έχουν ενημερωθεί ακόμα. Πιστεύω τα site των Αθηνών που ασχολούνται με τα πολεοδομικά θα ανεβάσουν τι περιέχει, να δούμε τι γίνεται με το βασικά τι γίνεται με τα οικόπεδα τα οποία είναι τυφλά.
0: Ναι.
1: Εκείνο το ζητούμενο είναι αν τα βγουν να οικοδομούνται ακόμα τα οικόπεδα αυτά σε δύο που είναι τυφλά.
0: Ναι, εκείνο είναι το κλειδί. Αυτό είναι το κλειδί.
1: Το κλειδί, ναι.
0: Ναι. Με τα τοπικά σχέδια τι γίνεται,
1: βέβαια. Με τα τοπικά σχέδια προχωρούν.
0: Προχωρούν, αλλά πότε θα τελειώσουν.
1: Κοιτάξτε, ο σκοπός ήταν να έχει τελειώσει η δεύτερη φάση 30 Ιουνίου του 2026. Το βλέπω πολύ δύσκολο. Πιστεύω ότι να πάμε
0: στα
1: μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Ναι. Α, θα πάμε τόσο μακριά, 6
1: ναι,
0: μήνες μετά.
1: Πιστεύω ότι θα πάμε μέχρι το τέλος του χρόνου, έτσι, διότι είναι μεγάλος ο όγκος της μελέτης του Ακονίτη.
0: Ναι.
1: Διότι έχει οριοθέτηση και καταγραφή των ρεμάτων, έχει τους σχισμούς,
0: ναι,
1: έχει τις ειδικούς υποταξικούς σχεδιασμούς για τουριστικές περιοχές και βιοτεχνικές και βιομηχανικές. Είναι πολλά.
0: Ναι, άρα ξέρετε, το ρωτάω κύριε Μοθονό, γιατί έχετε πει κατ' επανάληψη ότι το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό αναφέρομαι έχει άμεση σχέση και σύνδεση με τα τοπικά σχέδια.
1: Ναι.
0: Και εδώ πάμε για ολοκλήρωση της διαβούλευσης και θα γίνει νόμος τέλος πάντων του κράτους ό,τι γίνει, χωρίς να έχουμε τελειώσει εμείς τα τοπικά.
1: Στη διαβούλευση εμείς θέσαμε το θέμα ότι πρέπει το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού να μπει μέσα στο τοπικό πολεοδομικό σχέδιο.
0: Σχέδιο.
1: Δηλαδή να μην είναι υπερκείμενο, να είναι επικείμενο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μην είναι το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο να είναι υπεράνων όλων. Δηλαδή να μην είναι υπερκείμενο το χωροταξικό του τουρισμού του τόπου σου. Και πιστεύω ότι αυτό θα εκτιμηθεί από το ΙΠΕΚΑ και θα το κάνει.
0: Μάλιστα. Μένει να το δούμε.
1: Ναι. Απλώς πρέπει να καταλάβουμε ότι στη Ζάκηθο ότι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στις υποδομές μας. Διότι τρέχει πάρα πολύ γρήγορα η ιδιωτική ανάπτυξη και τρέχει με ρυθμούς σελώνας δυστυχώς η κρατική ανάπτυξη.
0: Ποιες υποδομές, επειδή το αναφέρατε, ποιες υποδομές θεωρείτε ότι πρέπει να αναβαθμιστούν άμεσα? Και κυρίως μιλάμε για Βόρεια Ζάκυνθο τώρα. Εντάξει,
1: το οδικό δίκτυο οπωσδήποτε,
0: ναι.
1: Τα θέματα ίδρυυσης, να φανταστείτε όλο το μαραλιακό μέτωπο, δηλαδή από τις Αλικές μέχρι το λιμάνι των Βολιμών, δεν έχει δίκτυο ίδρυυσης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εξυπηρετούνται από ιδιωτικές ή δημόσιες υδροφόρες.
0: Ναι, ναι.
1: Σκεφτείτε λοιπόν τι πίεση και τι όγκο οχημάτων δέχεται ο δρόμος αυτός όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου μέχρι την 30 Οκτώβρη.
0: Ναι. Εδώ τώρα βέβαια μιλάμε για ένα τεράστιο έργο με τεράστιο κόστος, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, δεν
0: αντιλαμβάνεστε. Όμως,
1: ανάπτυξη πρέπει να έχουμε και τις κατάλληλες υποδομές.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ να σας πω κάτι, γιατί και να το πω, γιατί το έμαθα, γιατί από ενδιαφέρον ασχολήθηκα.
0: Ναι.
1: Το πόνιο που έχει δημιουργηθεί με τους με τα διαβατήρια και την έλεγχο αυτών που έρχονται από την Αγγλία
0: στο αεροδρόμιο, λέτε, ναι.
1: Ναι, στο αεροδρόμιο είναι ότι είναι πολύ χαμηλή η ταχύτητα του ίντερνετ που έχει η ελληνική αστυνομία στο αεροδρόμιο. Δηλαδή θέλει οπτική ίνα 200 και έχει 50.
0: Ναι. Καλά, αυτό είναι τραγικό που συμβαίνει στο αεροδρόμιο.
1: Ναι,
0: το έπαιρνα.
1: Διερέγησα με κάποιον, επειδή έχω δουλέψει στο αεροδρόμιο, λέω παιδιά, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα φέτος.
0: Ναι.
1: Μου λέει, δεν το σηκώνει. Μου λέει, έχει αλλάξει το λογισμικό. Έχει περισσότερα στοιχεία πρέπει να μπει μέσα για αυτούς που στο λογισμικό.
0: Έχει βαρύνει, όπως λέμε. Ναι,
1: τον έλεγχο που γίνεται όταν είναι εκτός Σέγγεν και μου λέει, η ταχύτητα δεν το σηκώνει.
0: Ναι, δεν το σηκώνει.
1: Δεν το σηκώνει ταχύτητα.
0: Να, καλά,
1: να έχει 200.
0: Τόσο δύσκολο είναι, να το κάνουμε αυτό, να το φτιάξουμε, να μην γινόμαστε, να μην πω τώρα την κουβέντα στους επισκέπτες.
1: Να γινόμαστε ρεζίλια, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, τόσο δύσκολο είναι, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, μία οπτική είναι. Δεν είναι και κάτι το εδώ. Όλη η μέρα περνάνε οπτικές σύνδεσεις όλες οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας.
0: Ναι. Καλά, εκεί πρέπει και να λάβει πρωτοβουλία και η Fraport. Δηλαδή δεν μπορεί
1: δεν
0: να πάει.
1: Δεν είναι θέμα της Fraport.
0: Δεν μπορεί να πάει μόνη της η εταιρεία. Ναι.
1: Η Fraport δεν μπορεί να ανοιχθεί σε οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία να κάνει αύξηση της ισχύως του.
0: Ναι.
1: Του ίντερνετ.
0: Ναι, είναι υποχρεωμένη να το δεχτεί, άλλη μόνο κιόλας.
1: Ναι, δεν συζητάμε.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς πρέπει να γίνονται και να πάμε και πάλι στην περιοχή του Μακρύ Γυαλού να πάρθουν άμεσα τα μέσα προφύλαξης για να μην έχουμε κάποιο ατύχημα. Δηλαδή και από πινακίδες και από.
0: Ναι, ναι.
1: Και από το κέλι φροντόβουν.
0: Σύντομα θα μπει και προσωπικό ασφαλείας εκεί από τον Δήμο.
1: Ναι, όπως το προσωπικό ασφαλείας δεν λέει τίποτα. Δηλαδή,
0: κάπως να δίνει
1: το προσωπικό ασφαλείας. Είναι μια παραλία, ας πούμε, και επειδή είναι εύκολη πρόβαση. Διότι παρκάνε δίπλα και πιάνε και κάνανε τη βουτιά τους.
0: Ναι, εύκολο.
1: Έχει κίνηση από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.
0: Μέχρι αργά το βράδυ, ναι, ναι.
1: Ναι, ό,τι προσωπικό για ασφαλεία να υπάρχει, αν δεν υπάρχει σήμανση για ατομική ευθύνη, είδατε τι έγινε προχτές στο ναυάγιο που πήγε ο άλλος να βγάλει μια φωτογραφία πιο διψοκίνη,
0: ναι, ναι.
1: Και σώθηκε από ένα σκήνο.
0: Ναι.
1: Κάλεσε ένα σκήνο και σώθηκε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Μαθονέο.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σήμερα, καλή σήμερα. Μιλήσαμε με τον πρόεδρο του ΤΕ Ζακύνθου, τον κύριο Γιώργο Μαθονέο, και για το Μακρύ Γυαλό και για τις παρεμβάσεις εκεί που πρέπει να γίνουν και για ενίσχυση υποδομών γενικά και ειδικότερα στη Βόρεια Ζάκυνθο. Και επιτέλους αυτή η υπόθεση εκεί στο αεροδρόμιο, ναι, πρέπει να τελειώνει δηλαδή. Δεν γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να ξεροσταλιάζουν και ακόμα δεν έχουμε πιάσει και ζέστες μεγάλες και καύσονες και τα λοιπά. Για φανταστείτε τώρα να περιμένουν αυτοί οι επισκέπτες που έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία 3 και 4 ώρες δηλαδή. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.

τόσο δύσκολο είναι να μπει έτσι, να αυξηθεί η ταχύτητα εκεί πέρα, να μπει μια από την Κίνα, δηλαδή τα αυτονόητα λέμε, αν είναι δυνατόν. Θα μου πείτε τι αναρωτιέμαι αν είναι δυνατόν, και βέβαια είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Έχουμε δει και άλλα παλαβά και πιο παλαβά από αυτό. Λοιπόν, ακούτε Στίγμα. Έχουμε ένα ημίωρο μπροστά μας. Θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας απαραίτητη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλη Κατσαρούλη. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απούλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
8: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

στην εταιρεία Μπράτης, στο μεγάλο εκθεσιακό χώρο που διαθέτει στο Γαϊτάνι. Θα βρείτε για το σαλόνι το κατιστικό σας, τα έπιπλα της Sofa Company και σίγουρα αυτά που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο. Κουρτινόξυλα και κουρτίνες, δάπεδα και φωτιστικά. Θα βρείτε για το υπνοδωμάτιό σας τα κορυφαία ανατομικά στρώματα που υπάρχουν παγκοσμίως και τα διαθέτει μόνο Μπράτης για τη Ζάκυνθο. Τις Elite Strom, σεντόνια, υφάσματα και για το παιδικό δωμάτιο βρεφικά είδη, λευκά είδη νεφ νεφ και γκύλα ροζ, αποκλειστικά για τη Ζάκυνθο στο κατάστημα Μπράτης στην πόλη Φωσκόλου 19, αλλά και είδη για εξωτερικούς χώρους και τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς ιδιαίτερα ανθεκτικό και υφάσματα διάβροχα και ανεξίτηλα καθώς και συστήματα σκίασης. Οι τιμές όλα τα είδη είναι προσιτές και οι προσφορές είναι καθημερινές.

Δυστυχώς κλιμακώνεται η όλη κατάσταση εκεί στον Περσικό κόλπο και στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν τάνκερ σε ασθενά τορμούς, αλλά και μια στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί Κέσμ σε ασθενά τορμούς. Το Ιράν απάντησε με πυράβλους και ντρόνς σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι αεράμινες του Μπαχρέιν αναχέτησαν, όπως ανέφεραν, τρεις Ιρανικούς πυράβλους και ντρόνς. Με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών να αναφέρει ότι οι κυρώσεις κατά του Ιράν δεν θα έρθουν ακόμα και αν ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, και με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, να είναι ουσιαστικά σε αδιέξοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά γραπτές πυρηνικές δεσμεύσεις από την Τεχεράνη, κάτι το οποίο δεν το δέχεται το Ιράν.

Μάλιστα το Κουβέιτ ανέστειλε πτήσεις στο διεθνές του αεροδρόμιο. Ο δε υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο κύριος Αραχτσί, είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με Παρίσι, με Άγκυρα, με Κάιρο, με Πακιστάν, με Σαουδική Αραβία, με Κατάρ, με τους ομολόγους του δηλαδή. Ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ζητούν σταθερή και ενιαία αντίδραση κατά του Ιράν.

Λοιπόν, φυσικά και θα το σχολιάσω, γιατί μου το ζήτησε εδώ ένας φίλος και επανειλημμένα θα το κάνω. Ναι, λοιπόν. Σήμερα Τετάρτη ξεκινά και η σειρά των τελικών στην Greek Basketball League. Λοιπόν, έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στους τελικούς, καμία έκπληξη. Σήμερα το πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ, στην έδρα του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα έδρας και θα έλεγα έχει και το γενικότερο πλεονέκτημα και αγωνιστικά και ψυχολογικά απέναντι στον Παναθηναϊκό. How many nights I prayed for this to let my work begin. Θα είναι έκπληξη αν δεν επικρατήσει ο Ολυμπιακός γενικότερα στη σειρά και δεν στεφτεί πρωταλλητής. Βέβαια, εντάξει, Παναθηναϊκός είναι και ο άλλος, δεν είναι καμιά τυχαία ομάδα, αλλά έχει το πλεονέκτημα ο Ολυμπιακός.

Λοιπόν, θα σας προαναγγείλω τώρα τις ταινίες οι οποίες έρχονται στον κινηματογράφο Φόσκολος από αύριο, έτσι, επαναλαμβάνω, από αύριο. Από αύριο Πέμπτη,

Λοιπόν, έρχεται μια ταινία κινουμένων σχεδίων για τους μικρούς μας φίλους, που θα είναι «Η φάρμα των ζώων». Μεταγλωτισμένη εννοείται στα ελληνικά. Thank you. Είναι από το κλασικό μυθιστόρημα του George Orwell. The Monkey.

και μέσα από την πλοκή της ταινίας τα ζώα μαθαίνουν τι σημαίνει δικαιοσύνη, ηγεσία, αληθινή συνεργασία και πολλά άλλα.

Και έρχεται και η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδοβάρ. Πικρές γιορτές. Από αύριο, επαναλαμβάνω, έτσι. Από αύριο, Πέμπτη. Στις 8 το απόγευμα. Ο σπουδαίος Πέδρο Αλμοδόβαρ επιστρέφει στην Ισπανία με μια έτσι γλυκόπικρη, αν θέλετε, ιστορία για τη ζωή και το σινεμά. Έχουμε την πρωταγωνίστριά μας την Έλσα, διαφημίστρια που παθαίνει κρίση πανικού, αμφιταλαντεύεται για την σχέση της, αφήνει τη Μαδρίτη, ταξιδεύει σε ένα νησί παρέα με μια καλή της φίλη και την ίδια ώρα ένας διάσημος σκηνοθέτης παλεύει και ο ίδιος με διάφορες δικές του, με τους δικούς του δαίμονες, αν θέλετε. Πικρές γιορτές από αύριο στον κινηματογράφο Φόσκολος, κάθε απόγευμα στις 8. Και στις 10 το βράδυ συνεχίζεται η ταινία Back Rooms. Ένα θρίλερ, μια ταινία τρόμου, με ένα αλόκοτο παράλληλο σύμπαν, με μια δαιμονική οντότητα. Και πολύ πολύ αγωνία. Η ταινία Backrooms θα συνεχιστεί από αύριο στις 10.

Είμαστε 10 λεπτά πριν τις 12. Να θυμίσουμε ότι μαζί μας και σήμερα η Levante Ferries. Η Levante Ferries για τη δική μας εξυπηρέτηση και μόνο μας δίνει τη δυνατότητα και αγοράζουμε ηλεκτρονικά το εισιτήριό μας ακολουθώντας απλά τα βήματα, τα οποία είναι μια εύκολη τέλος πάντων διαδικασία, μπορείτε να κάνετε όποια ώρα και στιγμή θέλετε, για να μην τρέχετε και ταλαιπωρήσετε και αγχώνεστε είτε στα εκδοτήρια είτε στο λιμάνι. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο το λαμβάνετε άμεσα, έρχεται στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου, πηγαίνετε στο δρομολόγιο που έχετε ήδη επιλέξει, γίνεται το check-in και επιβιβάζεστε και απολαμβάνετε το ταξίδι. 5 δρομολόγια καθημερινά αυτή την περίοδο η Levante Ferries από και προς την Ζάκυνθο.

Στην παρέα μας και σήμερα η Αγκροκέρ Κεφαλινός, στα Ντουρέικα Γαϊτανίου. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 23348. Η Αγκροκέρ διαθέτει ό,τι θέλουν οι αγρότες μας. Κορυφαία και επώνυμα προϊόντα. Άλλωστε η ίδια είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των ελαιορατιστικών της Κολοβός Group. Διαθέτει πλήρη γκάμα εξαρτημάτων και αγροεφοδίων. Διαθέτει και υπηρεσίες υιοπόνου για την σωστή καθοδήγηση του αγρότη. Και ένα ακόμα πολύ χρήσιμο εργαλείο για άλλους αγρότες, η συνεργασία της με το Ινστιτούτο Γεωργικών Αναλύσεων Envirolabs, το οποίο κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα, πραγματοποιεί γεωργικές αναλύσεις σε καρπό, σε αγροτική γη, σε ελαιόλαδο, με πάρα πολύ χρήσιμα αποτελέσματα για τους αγρότες, γιατί οι αγρότες έχουν μέσω των αναλύσεων αυτών στη διάθεσή τους όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειάς τους. Γνωρίζουν ποιο είναι το σωστό λίπασμα που πρέπει να επιλέγουν, γνωρίζουν αν υπάρχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων και πολλά άλλα.

Λίγα λεπτά είμαστε πριν τις 12, κάπου εδώ ήρθε η ώρα και εγώ να σας αποχαιρετήσω. Κοντά σας ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας. Θα είμαστε και πάλι μαζί, να είμαστε όλοι καλά, αύριο, αύριο Πέμπτη. Στο πρωινό ραδιοφωνικό μας ραντεβού, εκεί γύρω στις 10 το πρωί. Να έχετε ένα όσο πιο όμορφο επιθυμείτε υπόλοιπο ημέρας. Καλή συνέχεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στίγμα.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, please strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δε που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Στίγμα.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Plessas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

επιστροφή στο μία από τα ίδια ή μία από τα γίδια. Είχαμε συνταρακτικές εξελίξεις. Βασικά η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση. Μα δεν κοιμήθηκε ούτε ένας Έλληνας εχθές το βράδυ από την αγωνία. Τι θα γίνει με τη συνταγματική αναθεώρηση? Κανονικά είναι συνταγματική επιθεώρηση, αλλά έχει ανεβάσει ήδη έργο σε φερντή στο Δελφινάριο, οπότε δεν προλαβαίνει η Νέα Δημοκρατία. Θα έχουμε αλλαγές. Ταυτοτικές, τις νέες ταυτότητες εννοούν. Κοινωνικές, ενδιαφέρεται κανείς για την κοινωνία? Θεσμικές, δικό τους είναι αυτό. Αναπτυξιακές διατάξεις για τους φίλους τους είναι αυτό. Προτείνεται, λέει, η προστασία της ελληνικής σημαίας. Συγγνώμη, δηλαδή, δεν ήταν προστατευμένη η ελληνική σημαία? Τι ήταν, αδέσποτο ήταν? Η προστασία της γλώσσας εξαρτάται ποια γλώσσα θέλετε. Τη γλώσσα του έρωτά μου το κογλίφε από το γλίφε χλίφε, ή τη γλώσσα την ελληνική, την οποία οι περισσότεροι από τους πολιτικούς δεν ξέρουν να τη μιλάνε και κάποιοι δεν ξέρουν και να γράφουν και σωστά, να μην πω ονόματα τώρα. Η επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αυτό να το λέτε σε κάτι βουλευτές σας εκεί μέσα. Και η απελευθέρωση της ανώτατης εκπαίδευσης από το κρατικό μονοπόλιο. Δεν τρέπεται, μωρέ, το κρατικό μονοπόλιο ήθελε κρατικά πανεπιστήμια και δεν θέλει ιδιωτικά, που έχουμε κάνει το σκατό μας παξιμάδι για να βρούμε να νοικιάσουμε ένα διαμέρισμα, μια γκαρσονιέρα για να μείνει το παιδί σου που είναι φοιτητής και θα πληρώνουμε και τα πανεπιστήμια. Α, τι θέλουμε, μορφωμένους θέλουμε στην Ελλάδα? Είσαι καλά? Πρέπει να γίνουμε ένα με τους μετανάστες. Δεν θα πω λαθρομετανάστες, θα πω μετανάστες. Δηλαδή να είσαι τόσα χρόνια στο πανεπιστήμιο για να βγεις στην πιάτσα με 800 ευρώ και θες και πτυχίο? Άσε μας, παιδάκι. Επίσης κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον Έλληνα, διότι κυρίως την ευημερία του μέσου Έλληνα, εξαετής θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι ρε παιδί μου, γιατί είχαμε μια αγωνία και λέγαμε γαμώτο, έχουμε ας πούμε τον κύριο Τασούλα τώρα, μόνο 4 χρόνια, γιατί να μην του δώσουμε 6 μέχρι να φέξει, ξέρω εγώ. Επίσης κατάργηση της επίκλησης σοβαρού εθνικού θέματος για τη διάλυση της Βουλής. Έτσι κι αλλιώς διαλυμένη είναι, έτσι που την έχετε κάνει και μέσα. Και εισαγωγή επιστολικής ψήφου εντός της επικράτειας. Δηλαδή δεν θα πηγαίνω εγώ στο εκλογικό κέντρο να ψηφίσω, θα στέλνω το γράμμα, το επιστολικό. Επιστολική είναι πολύ ωραία η στάση στο Καμασούτρα. Ελπίζω να μην γίνει η στάση Καμασούτρα και η επιστολική ψήφος, διότι... Επίσης προτείνεται αλλαγή στη διαδικασία ποινικής ευθύνης υπουργών, περί ναυτήνης υπουργών δηλαδή, με κατάργηση του αμελητή και εμπλοκή εισαγγελέων και βουλής στην άσκηση δίωξης. Μωρά μου. Επίσης θέλουν το Σύνταγμα να επαναπροσδιορίσει την έννοια της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν είναι λάθος αυτό. Ενώ δίνεται έμφαση σε κοινωνική οικονομία της αγοράς, θα σας γελάσω τώρα και δεν έχω και το τηλέφωνο του Θοδωρικάκου να τον πάρω, ο οποίος Θοδωρικάκος τσακώθηκε εκεί πέρα με τους εκπροσώπους στο σούπερ μάρκετ που του είπανε να μειώσει το ΦΠΑ και τους είπε μα δεν πρόκειται να μετακυλιστεί η μείωση του ΦΠΑ στις τιμές, και τσαντίστηκαν οι σούπερ μαρκετάδες και καλά κάλανε, γιατί σιγά από αυτή η κυβέρνηση θα μειώσει το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Για το καλό μας, για να μην παχαίνουμε, γιατί είμαστε έθνος παχύσαρκων. Γι' αυτό ψηφίζουμε αυτά που ψηφίζουμε. Μας εμποδίζει το λίπος στον εγκέφαλο. Επίσης, σε αυτό το νέο σύνταγμα θα δοθεί κρατική μέριμνα για προσιτή στέγη. Τι να σας πω. Ενδεχομένως αυτός που έχει ας πούμε 45 διαμερίσματα
θα πουλήσει τα 30 σε πολλές προσιτές τιμές για να μπορούν να τα αγοράσουν οι ψηφοφόροι του ενδεχομένως. Και σαν κερατσάκι στην τούρτα σε όλα αυτά που λέμε τώρα, το γράφουν και οι δεξιές εφημερίδες, το έχει και στην πρώτη σελίδα η σημαία της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης δηλαδή, ο Ελεύθερος Τύπος. 3,2 πληθωρισμός σε όλη την Ευρώπη, 5 στην Ελλάδα. Ένα παρέ 5 δηλαδή. Μας φασκελώνουνε και δεν το έχουμε καταλάβει.

Πάντως όλα πάνε καλά και να κοιμόμαστε ήσυχοι που έχουμε και τον κύριο Πλεύρη να μας προστατεύει. Μια γυναίκα σώθηκε από θαύμα θύμα απόπειρας βιασμού στο κέντρο της Αθήνας. Ένα Σουδανός μπήκε μέσα, τάχα ότι θέλει να αγοράσει παπούτσι. Και μπερδευτήκαν εκεί πέρα το παπούτσι με τα παπούτσα. Ξέρετε. Έβαλε τις φωνές η γυναίκα, βγήκε αυτός τρέχοντας και μπήκε σε μια πολυκλινική που είναι εκεί πέρα στην Πειραιώς. Κρατούσε ένα μαχαίρι, απειλούσε ασθενείς και γιατρούς και επισκέπτες. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν πρέπει να τον κάνει εικόνισμα ο κύριος Πλεύρης, να τον βάλει στο γραφείο του για να του θυμίζει. Η πολιτική που ακολουθεί. Αυτός λοιπόν ο κύριος, ο Σουδανός, είχε καταδικαστεί το 21 για απόπειρα βιασμού στην Καλαμάτα. Με τον ίδιο τρόπο είχε κινηθεί όπως και στη Μενάνδρου. Αφέθηκε ελεύθερος με όρους. Με όρους ή με όρους. Το 24 ο ίδιος φυλακίστηκε με ποινή 3 ετών για απόπειρα ληστείας, κλοπή και οπλοφορία, αλλά 3 μήνες μετά βγήκε έξω. Το 25 συνελήφθη ξανά για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Βγήκε έξω. Και στη χώρα βρίσκεται παράνομα, το άσυλό του έχει απορριφθεί. Παρά τις πράξεις του λοιπόν κατέθεσε και προσφυγή, ενώ η απόφαση επρόκειτο να εκδοθεί αυτές τις ημέρες. Παιδιά, να τον κρατήσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Να τον πάρει ο κύριος Πλεύρης, να τον έχει στο γραφείο του, να κάνουν και παρέα. Αυτό δεν αφορά φυσικά το σύνολο των μεταναστών που έρχονται στην Ελλάδα ψάχνοντας ένα καλύτερο αύριο. Μην τους βάλουμε όλους στην ίδια μοίρα. Αλλά κάποιοι

Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος, παιδιά. Φαντάζομαι και εσείς το ίδιο, διότι εκεί που περιμέναμε ότι ο Τραμπ θα προχωρήσει σε σύμφωνο συμβίωσης με τον Νετανιάχου, γιατί αυτός ο έρωτας δεν κρυβόταν. Ξαφνικά ο Τραμπ τσαντίστηκε, διότι εκεί που κάνανε πρόβα γάμου, του πάτησε το πόδι ο Νετανιάχου του Τραμπ, δηλαδή όπως η Μάρκο Ντού στο Γιώργο Κωνσταντίνου στην ταινία.

έξαλλος ο Τραμπ. Του είπε ποια είναι η μπιμπημένη υπερδύναμη εδώ. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και του είπε θα ήσουν φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Άρα ο κύριος Τραμπ είναι συνυπεύθυνος με όλα τα εγκλήματα που έχει κάνει ο Νετανιάχου. Βεβαίως Μούγκα, αν έλεγε κάποιος ότι Νετανιάχου έπρεπε να μπει φυλακή από, για όλα αυτά τα εγκλήματα που έχει κάνει, θα τον θεωρούσαν εχθρό του σιωνισμού. Ναι, τώρα που το λέει ο Τραμπ τον καταπίνουν. Αμάσιτο. Μπελιπαντικό λαιμού.

Και είναι τραγικά τα πράγματα, γιατί η δημοτικότητα, λέει, του Νετανάχιου έχει μειωθεί. Είναι και σε μια ηλικία που δεν έχει και όλα αυτά που τον αυτό. Επίσης και του Τραμπ η δημοτικότητα έχει μειωθεί.

Και εκεί που τσακώνεται τέλος πάντων ο Τραμπ με τον Νετανιάχου, γίνεται της γνωστής κυρίας της επιχρήμασης με το κυκλίδωμα. Εκεί κάτω Ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, Αμερικανικές επιθέσεις σε τάγκερ και εγκαταστάσεις, το Ιράν είπε ότι έχουμε δικαίωμα στην αυτοάμυνα, ο Μαρενάκης λέει δεν πειράζει αν πληρώνουμε 100 με 200.000 δολάρια κάθε φορά που θα περνάει ένα πλοίο από τα στενά του Ορμούς. Τα καύσιμα ξανά παίρνουν την ανηφόρα. Καλά, κατηφόρα δεν πήραν ποτέ. Δεν είναι το κατηφόρο στην ταινία με τη λάσκαρη. Και ούτε και θα πάρουν ποτέ κατηφόρα, γιατί μια χαρά είναι βολεμένοι όλοι, παιδιά. Να τα λέμε αυτά. Χεστήκανε αν δεν θα έχεις εσύ να γεμίσεις το ρεζερβουάρ να πάει να κάνεις μπάνιο. Άλλωστε ο Γεωργιάδης είπε: τι κρινιάζεστε στην Αθήνα που δεν έχετε λεφτά, αφού μπορείτε να πάτε στο Φάλιρο να κάνετε μπάνιο. Πάει αυτό στο Φάλιρο. Για δεν στέλνει την κυρία του στο Φάλιρο. Να γίνει η μη σκολοβακτηρίδιο.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το κατάλημά σου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα το προωθήσει με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Γιατί ξέρει τι ζητά ο πελάτης, ξέρει σε τι πελάτη μπορεί να απευθυνθεί το κατάλημά σου και έτσι γίνεται το σωστό προξενιό. Και είναι ευχαριστημένοι όλοι. Premium Vacation Homes. Ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του βρίσκονται στους Αμπελόκηπους, είναι ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική στο δρόμο του αεροδρομίου. 2-6-9-5-0-44-107. Είναι το κλειδί της σωστής διαχείρισης και ένα τέτοιο κλειδί θα το κρατήσετε κι εσείς. Είναι τόσο καλά οργανωμένοι που μπορούν να εξασφαλίσουν και προσωπικό εφόσον ο πελάτης το ζητήσει. Premium Vacation Homes 2695 044 107.

Η γελιότητα των πολιτικών στα ύψη. Κυκλοφόρησε μια φωτογραφία από ένα τραπέζι που έγινε χτες σε πολιτικούς, σε επιχειρηματίες, μια γνωστή επιχείρηση σούπερ μάρκετ τους τραπέζωσε. Και κυκλοφόρησε μια φωτογραφία που είναι στην άκρη η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου με ένα ύφος, μην τα σπάσω τώρα εδώ μέσα που με βάλατε με αυτούς. Στη μέση είναι ο κύριος Ανδρουλάκης με το γνωστό ύφος δηλαδή. Και η Λίλα Πάουζε, η μικρή μας αγελάδα κτλ. Δίπλα του είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος. Λογικό είναι, γιατί είναι αυτός που δεν θέλει να μειώσει το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Και δίπλα είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος κοντεύει να γίνει σαν το Βενιζέλο, παιδιά. Από τότε που έκανε τον μπότοξ και έβαλε και τεμαλή, πάχει. Και τσαντίστηκε ο Υπουργός Υγείας. Υπουργός Υγείας, να σας θυμίσω ότι είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, γι' αυτό δεν έχουμε την υγεία μας. Δεν τρέπεται, είπε, έκανε διαρροή το Πασόκ στη φωτογραφία. Εγώ πέρασα από το τραπέζι 5 λεπτά να μιλήσω με τον Θεοδωρικάκο. Μωρά μου. Ένα τελείωτο σεξ είναι αυτή η Βουλή. Όλο σεξ symbols. Πάντως τώρα που κοιτάω, Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδης ομόκυλοι είναι.

0: ταυτότητα βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Stigma Radio.
1: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kane Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, Πέμπτη με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49 488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
6: 26950 25 798.
7: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. premiumvacationhomes.gr.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών.
0: Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
9: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να κατηγορούμε τους πιτσιρικάδες, τους ζηλεύουμε βασικά. Να τους προετοιμάζουμε για καριέρες 800 ευρώ. Με αποαξιωτικά τύπου εσύ δεν ξέρεις. Ευτυχώς στον υπόλοιπο κόσμο δεν συμβαίνουν αυτά. Αυτές τις μέρες παίζεται με τεράστια επιτυχία στους κινηματογράφους. Παίζεται και εδώ στο Φόσχολο η ταινία Backrooms. Μια ταινία που βγήκε από το πουθενά και σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 της Αμερικής, είναι νούμερο 1 και στην Ελλάδα και σχεδόν σε όλες τις χώρες που προεβλήθη. Και ο σκηνοθέτης είναι 19 ετών. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στην κορυφή των box office είναι ταινία ενός πιτσιρικά που σκίζει και οι κριτικοί παραλυρούν, ο κόσμος δεν το πιστεύει αυτό που βλέπει. Μιλάμε για την ταινία Backrooms. Και ο πιτσιρικάς λέγεται Kate Parsons. Ο Kate Parsons λοιπόν είχε κάνει 2 βιντεάκια στο YouTube. Πάνω κάτω με τη θεματική που έχει και στην ταινία. Μπορείτε να μπείτε στο YouTube να τα δείτε γράφοντας Kind Pixels. Είναι ένα σινεμά τρόμου που δεν έχει σχέση με τίποτα άλλο, παρότι έχει πολλές επιρροές. Άλλο πιτσιρικάς έχει τέτοια προσωπικότητα που όλα αυτά τα έχει κάνει δικά του.

Και είναι εκπληκτικό ότι έπεισε δύο πολύ βραβευμένους ηθοποιούς. Ο Τσούετελ Εντζίοφορ, ο πρωταγωνιστής ταινίας 12 χρόνια σκλάβος, που είχε πάρει πάρα πολλά βραβεία, αλλά όχι μόνο για αυτήν την ταινία. Και εκείνη η συγκλονιστική πρωταγωνίστρια που πήρε και το βραβείο στις Κάνες και ήταν υποψήφια στα τελευταία Όσκαρ για την ταινία Συναισθηματική Αξία, η Ρενάτα Ρέινσβερ. Συγκλονιστικές ερμηνείες σε μια ταινία που ναι μεν τη λες ταινία τρόμου, αλλά ουσιαστικά ο τρόμος είναι ο εαυτός σου, γιατί τον ανακαλύπτει σιγά σιγά και σε τρομάζει. Είδανε λοιπόν εκεί οι εταιρείες παραγωγής στο Hollywood ότι τα δύο μικρά φιλμάκια που είχε γυρίσει ο πιτσιρικάς έχουν κάνει εκατομμύρια των εκατομμυρίων views και σου λέει να τον φωνάξουμε. Τον έβαλα λοιπόν να κάνει μια ταινία όχι blockbuster, 10 εκατομμύρια του δώσανε, δηλαδή πολύ μικρό ποσό για Hollywood. Και ο τύπος στο πρώτο τριήμερο πέρασε τα 100 εκατομμύρια και παγκοσμίως αυτή τη στιγμή έχει περάσει τα 180 εκατομμύρια. Δηλαδή ήδη η εταιρεία έχει κερδίσει 170 εκατομμύρια μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Δείτε λοιπόν αυτή την πραγματικά σπουδαία ταινία. Που εκτός του ότι είναι πολύ καλό σινεμά, είναι και ένα καλό παράδειγμα, ειδικά για τους γονείς, να μην αποτρέπουν τα παιδιά από το να κάνουν την τρέλα τους. Γιατί ο πιτσιρικάς την τρέλα του έκανε και αυτή τη στιγμή είναι νούμερο ένα σε όλο τον κόσμο. Το Backrooms λοιπόν...

σας αρέσει το street food. Θα θέλατε ένα φρέσκο σούσι που φτιάχνετε ολόφρεσκο καθημερινά? Ονειρεύεστε λαχταριστά noodles? Αφράτα baobans και μοναδικές ασιατικές γεύσεις? Ονειρεύεστε μεγάλες μερίδες με φρέσκα υλικά και προσιτές τιμές? Καλά, μην κάνετε πολλά όνειρα, θα σας πω εγώ. Στο Τσιλιβί υπάρχει γεύση που δεν περνά απαρατήρατα. Το walk and roll φέρνει όλα αυτά. Είναι το απόλυτο street food experience. Και έχει και delivery. Walk and roll, noodles, sushi και πάρα πάρα πολλά άλλα. Είναι ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα έως τη 1. Το τηλέφωνο 2695022462. Και έχει ένα κατάλογο που τον έχω μπροστά μου και που...

Αν θέλετε λοιπόν μοναδικές εμπειρίες σε γεύση, αν θέλετε το απόλυτο σούσι και αν λατρεύετε το street food, rock and roll στο Τσιλιβί είναι απόλαυση και αυτή την απόλαυση δεν πρέπει να τη χάσει.

Μέχρι 28 θα πάει η θερμοκρασία στο νησί σήμερα. Έχει και ένα αεράκι ωραίο που δροσίζει. Μην τρομοκρατήσετε από τους μετεωρολόγους που λένε ζέστη, ζέστη, ζέστη, ζέστη, έως και 37, θα πάει και 40, σιγά πυρετό έχουμε.

και πυρετό να είχαμε, έχουμε βρει το φάρμακο. Μία δημοσκόπηση την ημέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα, το Τζίπρα τον κάνει πέρα, το Μητσοτάκι τον κάνει πέρα, σαπέρα μωρέ. Κάθε μέρα και μία δημοσκόπηση. Ψωμί τυρί δεν είχαμε, δημοσκόπηση για τα νεύρα μας. Εγώ ακόμα δεν έχω συνηθίσει το όνομα του κόμματος του Τσίπρα, Ελλάς, Ελλάς. Τι θα κάνεις Τσίπρα μας για μας.

Σοκ, σκέφτομαι και δεν λυπάται η καρδιά μου. Ξαφνικά το Πασόκ δεν είναι δεύτερο, είναι πίσω από την Ελλάς. Βγήκε και ο Δούκας και μίλησε για συνεργασία με τον Τσίπρα. Του πέσανε κι άλλο τα μάγουλα του Ανδρουλάκη. Είναι, λέει, βαρύ το κλίμα στη Χαριλάου Τρικούπη. Θα το φάει και ο Γάιδωρος. Δεν ξέρω τι θα είναι ο Γάιδωρος. Πάντως, παιδιά, σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα κάνουν φοβερές ανακοινώσεις εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη. Επιστρέφει ο Βενιζέλος. Μεγάλη επιτυχία. Και ο Καμίνης. Ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Βρε, παιδιά, τον Καμίνη τώρα πανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα έχει 40 βαθμούς στην Αθήνα και φαίνεται και τον Καμίνη.

Πάντως ο Τσίπρας τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου το ροκανίζει το αριστερό κίνημα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά το ροκανίζει. Εκείνη η ελληνική αριστερά στα εξών συνετέθη. Έξαλλη στη Χαρουλά Τρικούπη με τις δηλώσεις του Δούκα, δήμαρχος Αθηναίων, έτσι. Για μετεκλογική συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Παιδιά, ακόμα θα γίνει κόμματος ο Αλέξη. Ο Μητσοτάκης βέβαια δεν φοβάται και δικαίως δεν φοβάται. Γιατί όλοι αυτοί και το Μητσοτάκη δουλεύουν, παιδιά. Γιατί να πεις ότι έχουν και ένα μυαλό ξουράφι. Όπου στην πρώτη Κυριακή των εκλογών, και δεν θα ξεμπερδέψουμε με μία, είναι σίγουρο αυτό, θα κάνουν μία συνεργασία. Όχι. Θα πάνε και στη δεύτερη. Και ένας ο οποίος δεν θέλει να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία για δικούς του λόγους. Επειδή τύπου βαρέθηκα το Μητσοτάκη τόσα χρόνια, ας αλλάξω κάτι. Ενώ το Τσίπρα, καινούριο αίμα, με αιμοδοσία κάνω. Όταν δει ότι δεν τα βρίσκουν, την επόμενη Κυριακή θα σου πει αυτοί τα ίδια θα κάνουν. Δεν ψηφίζω με Μητσοτάκη να ξεμπερδεύω. Κάθε Κυριακή τώρα θα έχει και την επιστολική ψήφο, βέβαια. Ξέρει και τι κάνει ο Μητσοτάκης. Έτσι λοιπόν, παιδιά, πάμε για τρίτη τετραετία. Είναι σιγουράκι αυτό. Και θα ψάχνονται οι πουροι αριστεροί. Γιατί έχουν ξεχάσει ότι ο Τσίπρας είχε δίπλα τον Καμένο. Και ο Τσίπρας μας είπε τον Καμένο τι ήτανε, τα καμένα βούρλα. Και δεν θέλω αντίρρηση από αυτού. Πολύ καμένα βούρλα και οι δύο. Και στο Πασόκ τώρα έχουν μια δυσφορία, επειδή ο Δούκας θα κάνουν μετεκλογική συνεργασία με τον Τσίπρα. Η Διαμαντοπούλου, άλλα τ' άλλα τα μεγάλα, δήλωσε ότι ο πολιτικός αντίπαλος του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία. Και ότι οι διαγραφές δεν φέρουν αποτέλεσμα. Μην το μάθει, Ανούλα μου, ο Μητσοτάκης αυτό, ότι το κόμμα σου τον θεωρεί πολιτικό αντίπαλο, θα στενοχωρηθεί και όχι τίποτα άλλο. Θα στενοχωρηθεί και η Μαρέβα πάρα πολύ. Πού θα βλέπει τον άντρα της στεναχωρημένη. Αυτοί εκεί πέρα έχουν. Αυτό είναι. Άμα στεναχωριέται ένα, στεναχωριέται όλοι.

Αυτή η πίτα στις δημοσκοπήσεις, συγγνώμη που θα το πω, έχει γίνει πολύ μεγάλη πίπα. Και από ό,τι βλέπω δεν θέλει κανείς να καπνίσει την πίπα της ειρήνης. Για τέτοια πίπα μιλάω, είπα το μυαλό σ' αλλού.

Η Νέα Δημοκρατία έχει μία σταθερότητα εκεί πέρα μεταξύ 28-30. Βέβαια είναι και κάτι άλλες μετρήσεις που την έχουμε στο 24, αλλά εμείς δείχνουμε τα παραπάνω, τα παρακάτω δεν τα δείχνουμε. Όχι ότι δεν ισχύει το 28-30, αλλά το πιο αυτό είναι ένα 24 ακόμα κάτι, αλλά δεν το δείχνουν αυτό. Το δείχνουμε μόνο για τα άλλα κόμματα. Ο Τσίπρας έχει φτάσει ένα 15,5, μικρός είναι. Πρόορη ανάπτυξη έχει το παιδί από ό,τι βλέπετε. Και στο βάθος καριστιανού. Μην την προσπερνάτε. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και δύο νέοι φόροι στα ακίνητα.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
2: Why are we trying so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσχολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Beast, οι πολεμικές τέχνες όπως δεν τις έχει δείξει ποτέ ο κινηματογράφος. Ένας θρύλος που πλέον εργάζεται ως επαγγελματίας ψαράς τραβιέται πίσω στο κλουβί όταν ο αδελφός του κινδυνεύει. Επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του, Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό, Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας. Ο τελευταίος αγώνας ενός άντρα που πρέπει να νικήσει. Beast.
2: I can win. That's not my boy.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
6: Πομόνης Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
4: Στίγμα. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών.
0: Ready to Drink Flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Less as the market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

Στίγμα 98,6. Άγγελος Βριώκος στο μικρόφωνο. Ένας πραγματικά πολύ σπουδαίος τοπιός έφυγε από τη ζωή. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Ένας άνθρωπος με απίστευτο ήθος που προσέφερε πάρα πολλά στο ελληνικό θέατρο. Και το ήθος του τον ακολούθησε και στο θάνατο. Η είδηση του θανάτου έγινε γνωστή αφού ολοκληρώθηκε η κηδεία του σήμερα το πρωί. Γλίτωσε λοιπόν όλο αυτό που πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Η εξόδιος έγινε στην Αθήνα, η ταφή στην Κάριστο. Είχε γεννηθεί εδώ απέναντι, κοντά στην αρχαία Ολυμπία.

σπουδαίος ηθοποιός, σπούδασε στη δραματική σχολή του θεάτρου τέχνης του Καρόλου Κουν. Επίσης ήταν ο ίδιος πάρα πολύ καλός δάσκαλος υποκριτικής. Σπουδαίες παραστάσεις και με πολύ καλές συμμετοχές στο κινηματογράφο Αντωνόπουλο. Είχε παίξει σε δύο πολύ σπουδαίες ταινίες του Τάκη Κανελόπουλου, την Εκδρομή και την Παρένθεση. Είχε δουλέψει με τον Βασίλη Γεωργιάδη, έκανε Φίνος Φιλμ. Απέκτησε τεράστια δημοφιλία όταν έπαιξε στο σύριαλ Άγνωστος Πόλεμος. Αλλά δεν χρειάζεται, γιατί είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα το πούνε. Ήταν πρωταγωνιστής στους Πανθέους, στο Φως του Αυγερινού. Και σε πάρα πάρα πολλές σπουδαίες τηλεοπτικές δουλειές. Το ότι είχε δουλέψει με τον Μινωτή, την Παξινού, τη Ζαβιτσιάνου, τον Κατράκη, την Καρέζη, την Αλίκη, κάτι λέει αυτό. Πλήρης ημερών έφυγε ο Αντωνόπουλος σε 94 ετών. Ελαφρύ το χώμα.

Θυμάστε εκείνο το αδέσποτο ναυτικό drone που βρέθηκε από ψαράδες στη Λευκάδα 7 Μαΐου, σχεδόν ένας μήνας, έρχεται σήμερα 3 ο μήνας. Σήμερα λοιπόν, μπράβο μας, δηλαδή on time είμαστε τσακάλια, κάναμε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας στο Κίεβο, περσινά ξένα στα φύλλα δηλαδή. Τι δουλειά είχε ένα αδέσποτο ουκρανέζικο ντρόουν στη Λευκάδα. Προηγουμένως βεβαίως ότι ήταν ο τεράστιος υπουργός μας των εξωτερικών, το, γιατί κάθε φορά που λέω ότι ήταν ο τεράστιος εσείς βάζετε στο μυαλό σας τον Άδωνη. Όχι, έχουμε κι άλλον ότι ήταν ο τεράστιος. Ο υπουργός εξωτερικών λοιπόν, ο κύριος Γεραπετρίτης, είχε ενημερώσει την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, έτσι, την κυρία Κάγια Κάλλας. Κάθε φορά που τα λέω, η Μαρία Κάλλας είχε σχέση μαζί της ή έχει σχέση με το αλάτι Κάλλας. Της είπε λοιπόν, κοιτάξτε κυρία Κάλλας, δεν ξέρω εγώ τι θα τραγουδήσετε σήμερα, Νόρμα θα τραγουδήσετε του Πουτσίνι. Ναι, γιατί αυτό. Σίγουρα το ντρόουν είναι ουκρανικό. Και εμείς έχουμε κατεβάσει και τα βρακιά μας για την Ουκρανία. Έχουμε δώσει, και δεν θα τα πάρουμε ποτέ πίσω βεβαίως, του κυρίου Ζελένσκι, καλός άνθρωπος. Αυτό λοιπόν το ντρόουν έχει ναυπηγηθεί για λογαριασμό του Κιέβου από... ανήκει στην Ουκρανία. Και είχε ενημερώσει και τον Ουκρανό ομολογό του, χαίστηκε. Είδατε καμία αντίδραση, καμία ανακοίνωση από Ουκρανία για τον ντρόουν? Του είπαν τον Γεροπετρίτη, άσε μας Χριστιανέ μου, ό,τι θέλουμε κάνουμε, ό,τι μας πει ο Τραμπ. Και αν αυτό που περιμένουμε, πότε θα συναντηθούν οι μεγάλοι ηγέτες, δεν θέλω ιδίες. Δύο είναι οι μεγάλοι ηγέτες αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ο Τραμπ και ο Μητσοτάκης. Και ο Τραμπ ζηλεύει το Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης είναι πιο νέος, πιο ωραίος, πιο ευθυτενής, πιο έξυπνος, και γι' αυτό τον αποφεύγει.

Και τι ζητήσαμε? Ζητήσαμε, ο Γεραπετρίτης δηλαδή, όχι εγώ, εσύ και άλλοι, να αποσυρθούν όλα τα υπόλοιπα drones αυτού του τύπου από την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Και η Κάλλας του είπε, θα σου βάλει αλάτι στο στόμα.

Και πάλι καλά που αυτό το ουκρανικό ντρόν το βρήκαμε σε μια θαλάσσια σπηλιά εκεί στη Λευκάδα και δεν είχαμε τίποτα επιθέσεις. Είδατε τι έγινε στον Νταβός. Ουκρανικές επιθέσεις είχαμε. Ουκρανικά drones, τα οποία παιδιά έπληξαν. Όχι, δεν ήταν ότι βαριόμαστε και έχουμε πάθει μια πλήξη, πάμε να βαρέσουμε κάνα τίποτα ρώσικα εκεί πέρα. Έπληξαν λοιπόν ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις λίγες ώρες πριν συγκεντρωθούν εκεί πέρα προσκεκλημένοι για το οικονομικό φόρουμ της Ρωσίας, όπου θα πήγαινε και ο Πούτιν. Τον ψάχνουν τον Πούτιν τώρα στα έγκατα της γης. Εξαφανιστεί, φοβάται. Και όχι, δεν έχει ακάμη, δεν έχει βρει ακόμα και την ένεση της Αθανασίας. Τι τραβάνε κι αυτοί.

Μαζί μας είναι τα Πλέσσας The Market, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ στο νησί, τα Ζακυνθινά σούπερ μάρκετ, που είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Το ξέρετε αυτό, αλλά να το θυμίζουμε. Μέχρι τις 6 του μήνα ισχύει το φυλάδιο που θα βρείτε εκεί στα Πλέσσας The Market. Είναι ένα φυλάδιο καλοκαιρινό, με προσφορές που δεν έχετε ξαναδεί. Και επειδή τώρα δεν έχουμε δικαιολογία, τρέχουμε στη θάλασσα και θέλουμε αντιλιακά, δείτε πρώτα τα αντιλιακά εκεί στα Πλέσσας The Market. Μέχρι και 30% έκπτωση έχουν. Και επειδή αρχίσαμε τα γλύψε παγωτά, βρείτε και τα φοβερά παγωτά κρικρί, βανίλια, κακάο, φράουλα, φιστίκι 3 λίτρων από 13,90, 11,82. Και φυσικά αυτά τα φοβερά ποτά Bacardi Breezers, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Και τα Summer Ready to Drink Flavors. Φοβερά ποτά με μικρές ποσότητες αλκοόλ σε φοβερές τιμές. Και φυσικά μεγάλες εκτός στο Κρόπολιο, στο Μανάβικο, στο ψυγείο με τα τυριά, παντού, παντού, όπου και να κοιτάξετε. Τιμές σαν αυτές των Πλέσσας The Market δεν θα βρείτε πουθενά. Γιατί είπαμε, είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Πραγάκι, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη στην περιοχή Φλόκα, που έχει και Γρηγόρη εκεί πέρα. Με αυτά τα φοβερά προϊόντα. Ανακαλύψτε τις σαλάτες του Γρηγόρη. Είναι το πιο δροσιστικό καλοκαιρινό πλήρες γεύμα. Και αν δείτε και την τιμή, δεν θα το πιστεύετε. Γρηγόρη έχει και στην πλατεία Σολομού. Επίσης τους Κήπους. Στην πόλη Ξανθοπούλου 1 και Υφαντουργίων στην περιοχή του Λαζάρου. Μαρτινέγκου 3, πρώην Ταβουλάρης, ο Γιου 40. Το Κασεγκάρι που είναι στην αναπαύσεως, όχι μόνο για επαγγελματίες, είναι και για ιδιώτες. Ο έξυπνος καταναλωτής πηγαίνει εκεί και κερδίζει διπλάσια. Πλέσσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Μπορεί, δεν τους προλαβαίνω. Δεν τους προλαβαίνω. Αυτό το καράβι που βουλιάζει το της αριστεράς, εκεί η ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα άλλα εκεί πέρα, ένα-ένα τα ποντικάκια φεύγουν. Τώρα λοιπόν, πριν λίγο παραιτήθηκε ο Γιάννης Μαντζουράνης. Παραιτήθηκε από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή, αλλά και από μέλος του κόμματος. Ο γαμότο. Ο γαμότο. Μην ρωτάτε τι, αλλά ο γαμότο.

Βεβαίως εκεί στην παρέτησή του έγραψε ο κύριος Μαντζουράνης, αυτή η απόφαση δεν σημαίνει αποχώρηση από τους αγώνες για εθνική ανεξαρτησία. Μωρέ πώς τα λες. Λαϊκή κυριαρχία βρε, ας το καλό σου πια δηλαδή. Κοινωνική δικαιοσύνη, καλά με έστειλες τώρα. Αλλά δηλώνει ο Μαντζουράνης το γραφτό, την πρόθεσή μου να συμμετάσχω σε αυτούς από όποια θέση κρίνω πιο αποτελεσματική και πρόσφορη. Πάει στο Τζίπρα κι αυτός. Σας θυμίζω ότι σε λίγες μέρες έχει συνεδρίαση η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλα Προοδευτική Συμμαχία. Θα πάει ο Φάμιλος, θα κάνει, αλλά θα πάει ο Πολάκης, κάτι άλλο. Ναι, τώρα που έφυγε και ο Μαντζουράνης και θα πάει στο Τζίπρα, δηλαδή, εντάξει, το σκέφτομαι. Να πάω να πέσω να πνιγώ.

Να πούμε και μια κουβέντα για την κυρία Καριστιανού. Μωρέ, κρίμα είναι. Η κυρία Καριστιανού λοιπόν είπε χτες ότι έδωσε 18 χιλιάρικα για να εγκάσει το κίνημα των θέατρων Ολύμπιων που παρουσίασε το κόμμα της. Και ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, επειδή αυτός ήταν ανταποκριτής εκεί πέρα στη Μόσχα και λέγανε ότι είναι ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ Πούτιν και Καριστιανού, και Πούτιν κεφαλήν κλείνει, ο Πούτιν δεν ήξερε και σου λέει ας βάλω το κεφαλάκι μου στην Καριστιανού. Δεν έχουμε, είπε, εταιρείες ή χορηγούς που να μας κάνουν αυτά που θέλουν να μας κάνουν, μας κατηγορούν. Σε λίγο θα έχουμε αφημί. Μέχρι τώρα πληρώνει η κυρία Καριστιανού. Δεν τρέπουν, αφήνουν τη γυναίκα να πληρώνει.

Έκανε και δηλώσει ο κ. Θανάσης Αυγερινός, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Μπερδεύουμε, και το λέω Ελαπίδα, λένε Ελπίδα. Είπε ότι είναι ένα κοινωνικό και πολιτικό κίνημα που συνενώνει Έλληνες πολίτες με διαφορετικές ιδεολογικές, πολιτικές, κοινωνικές και επαγγελματικές αφετηρίες. Είναι δύσκολο το εγχείρημα, μας ενώνει όμως μια τεράστια ανάγκη να υπερβούμε κάποια τεράστια ελλείμματα στη δημοκρατία μας. Τα τέμπη είναι πολλά στην ελληνική κοινωνία, στα εργοστάσια, στις υποδομές που καταραίουν, που συρρυκνώνουν τον πληθυσμό μας, την ισχύ μας, που διώχνουν τα παιδιά μας, τους νέους ανθρώπους στο εξωτερικό. Θέλουμε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για να τεθεί επιτάπητος η επιστροφή τους. Βρε κύριε Αυγερινέ μου, τώρα είναι καλοκαίρι, τα βγάζουμε τα χαλιά, ας τους τάπητες τώρα. Αυτά τα έχει πει και ο Τσίπρας. Τα έχει πει και η Ζωήτσα. Μη σου πω ότι τα έχει πει και ο Βελόπουλος. Κάτι καινούριο, κάτι δικό σας.

Επίσης το κόμμα η Νίκη, όχι τη Σαμοθράκη, ο εκπρόσωπός της είχε έρθει εδώ, αυτός, ο αρχηγός της λοιπόν, είχε έρθει και στη Ζάκυνθο, στην έρωση των Επτανήσων, είπε ότι το κόμμα του θα κατέβει αυτόνομο. Ναι, γιατί πρέπει να πάρει και το επίδομα.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Bulmuyor, bulmuyor, bulmuyor.
1: Backrooms, η ταινία φαινόμενο στη μεγάλη οθόνη του κινηματογράφου Φόσκολος. Ο ασθενής μιας ψυχοθεραπεύτριας εξαφανίζεται σε μια μυστηριώδη διάσταση και τότε εκείνη επιχειρεί να τον σώσει διακινδυνεύοντας θανάσιμα. Μια καθηλωτική ταινία τρόμου, ένα μοναδικό θρίλερ που θα σας καθηλώσει. Backrooms, σε σκηνοθεσία Kay Parsons, με Τσίουετελ Έντζεφιορ, Φίλιπ Γκρέιντζερ, Μάρκ Ντούμπλας. Backrooms, Πέμπτη με Κυριακή στις 8, Δευτέρα με Τετάρτη στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις μόνο 2,20. Κρυ-κρυ παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια από 3,60 μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων από 3,19, τώρα 2,55. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Υπάρχει ένα προβληματάκι με το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα, έχουμε και τέτοιο. Το λέμε ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Προσέξτε λοιπόν, πολλές ημέρες του χρόνου συμβαίνει το εξής παράδοξο. Τις μεσημεριανές ώρες, όταν υπάρχει αφθονία πράσινης ενέργειας και μάλιστα σε μηδενικές τιμές, η χώρα μας, η Ελλάδα μας, έτσι, εξάγει ηλεκτρική ενέργεια σε γειτονικές χώρες, λέγαμε Βουλγαρία και αυτά. Αλλά την ίδια ενέργεια αναγκάζεται να την εισαγάγει τη νύχτα από τις ίδιες χώρες σε πολύ υψηλότερες τιμές για να καλυφθούν οι ανάγκες του συστήματος. Δηλαδή, τους το πουλάμε φτηνά και αγοράζουμε αυτό που τους έχουμε πουλήσει φτηνά πανάκριβα. Γιατί άμα έχεις, παιδί μου, αυτά τα τσακάλια που μας κυβερνούν σήμερα, τι άλλο περιμένεις? Η Βουλγαρία λοιπόν, που είναι πιο έξυπνη χώρα από εμάς, δεν το συζητάμε, τι έκανε? Έκανε ανάπτυξη μονάδων αποθήκευσης που εμείς δεν έχουμε. Εμείς δίναμε τις άδειες για να βάζουν ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά και όλα αυτά. Αλλά τους είπαμε, παιδιά, όλα αυτά κάπου πρέπει να τα αποθηκεύετε. Έχουμε και υπερπαραγωγή. Έτσι λοιπόν, η υπερπαραγωγή τι κάνει? Οδηγεί σε κατάρρευση των τιμών, συμπιέζει τη μέση χονδροεμπορική τιμή που είναι άσχετη η Έλληνες με αυτά. Τα στέλνουμε στη Βουλγαρία και τα φέρνουμε πίσω πανάκριβα. Φυσικά. Ναι, τα λεφτά είναι πολλά. Αυτό το ρεύμα λοιπόν δεν μπορεί να αποθηκευτεί στην Ελλάδα και εξάγεται. Στη Βουλγαρία και πού αλλού, στα αγαπημένα Σκόπια. Τα οποία έχουν αναπτύξει μεγάλο δίκτυο μπαταρίας. Εμείς έχουμε μπατήριδες και αυτοί έχουν δίκτυα με μπαταρίες. Για να καταλάβετε την εξυπνάδα των διοικούντων. Έτσι λοιπόν, αυτή η φτηνή ενέργεια που μας έχουν σπάσει στα νεύρα, που μας έχουν γεμίσει ανεμογεννήτρες και φωτοβολταϊκά, στην ουσία επιδοτεί το κόστος ηλεκτρισμού σε γειτονικές χώρες.

Και όλα αυτά γιατί? Γιατί η κυβέρνηση έδωσε ανεξέλεκτα άδειες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ολικών σταθμών, αλλά δεν τους κατέστησε υποχρεωτική την ταυτόχρονη κατασκευή σταθμών αποδίκευσης. Ναι, τώρα όλα αυτά. Αλλά σε το μπα σε βγάλε, δεν είναι μόνο σεξουαλικό, είναι και οικονομικό σε κέρδος.

Τώρα λοιπόν που τα μαγιό έχουν βγει, και θέλεις να βγάλεις τον καθρέφτη ψεύτη, η λύση υπάρχει στο New Life Beauty Club. Γιατί εκεί το μυστικό για σμιλευμένο σώμα χωρίς χαλάρωση κρύβεται στην κατάλληλη τεχνολογία. Είτε χρειάζεσαι λιποδιάλυση, είτε μυϊκή τόνωση, είτε λίανση,

Σήμερα Τετάρτη έχουμε τελευταίες προβολές στον κινηματογράφο Φόσχολος. Έτσι λοιπόν η παιδική ταινία Τρίχες Κατσαρές έχει σήμερα τις δύο τελευταίες προβολές της. Στις 5 και στις 6:30 Τρίχες Κατσαρές, υπέροχο παιδικό μεταγλωτισμένο στα ελληνικά, πάρα πολύ γέλιο. Το Beast τελευταία προβολή στις 8. Και στις 10 η νούμερο 1 επιτυχία σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή, το Backrooms.

Κάπου διάβασα ότι θα στέλνουν SMS τους άνω των 60 για το πώς πρέπει να γολυμπάνε και πώς πρέπει να έχουν τη συμπεριφορά στη θάλασσα. Με αυτά τα λεφτά των SMS θα μπορούσαν βεβαίως να βάλουν ναυαγοσώστες. Αλλά δεν έχει κέρδος ο ναυαγοσώστης, ενώ τα SMS όλος τον άλλο. Λοιπόν, μια γυναίκα 58 χρονών, υπήκος δημοκρατίας της Σλοβακίας, ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις της από το Λαγανά. Χθες το μεσημέρι.

Τέλος για σήμερα. Καλή συνέχεια, να προσέχετε. Αύριο λίγο μετά τις 12 ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

0: Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Ντυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27. Μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47. Μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Stigma Radio.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Είμαι πάνω στη γη!
5: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
6: Φρόσεχε! Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
7: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
8: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
10: Το φέρι μπιζού.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Ο Κυριάκο Μητσοτάκης
1: γλυκό και τράγανο σαν καραμέλα. Και πόζες όταν παίρνει άντρα γόρι μου.
2: Αγόρι. Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε.
1: Τα γόρι μου είναι μουρλιά, είναι τρέλα.
3: Πάμε στη θάλασσα.

0: οι τιμές τους εξακολουθούν να ανεβαίνουν. Παράδειγμα τα φρούτα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
1: Δεν θέλαμε και πολύ. Βγαίνει αυτός ο κύριος και λέει δεν μπορεί να πλησιάσει τα βερίκοκα. Δεν μπορεί να πλησιάσει τα κεράσια. Για κεράσια δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο τραγούδι, αλλά για βερίκοκο υπάρχει τραγούδι. Οπότε όλο αυτό ξεδιπλώθηκε τόσο ομαλά, τόσο αυτονόητα και το παρουσιάζουμε σε εσάς, διότι βγήκε η κάμερα Παγανιά και εντόπισε ένα κύριο που είπε τώρα δεν μπορεί να πλησιάσει. Δηλαδή είναι το βερίκοκο εκεί στον πάγκο της Λαϊκής ή στον πάγκο του σούπερ μάρκετ και περνάει από απέναντι. Ο άνθρωπος ούτε καν να κουμπίσει, ούτε καν να κοιτάξει. Πριν λίγο καιρό μια άλλη κυρία είχε πάθει το ίδιο με τη γραβιέρα.
2: Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως, βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως.
3: Παίρνουμε ζυμαρικά, ντομάτες, λαπελιά, κοιμάδες, τα απαραίτητα. Κάτι γαριδάκια που παίρνουμε τα παιδιά, τα έχουμε κόψει, κάτι σοκολάτες, κάτι αυτά, έχουν πάει πανάκριβα.
4: Τρία πραγματάκια. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρώσει και με 500 ευρώ το μήνα, τι να ψωνίσεις.
5: Ένα αρχίδι.
6: Τα γόρι μου είναι πλάσμα αξιοζήλευτο.
7: Το μωρό ζήσε.
6: Το βλέμμα του, το γέλιο του, ρωσόλι.
8: Φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.

0: τα φρούτα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
1: Υπάρχει ένα savoir vivre. Παλιά προχωρούσαμε δίπλα στον πάγκο, έβαζε τη χερούκλα, χράκ, έπαιρνε τα βερίκοκα, τα κεράσια. Τώρα υπάρχει μια λεπτότητα. Με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είσαι απέναντι, κοντοστέκεσαι λίγο, το σκέφτεσαι, συστήνεσαι στα κεράσια, στα βερίκοκα, σκέφτεσαι αν πρέπει να πάρεις. Έχει αυξηθεί κάπως με κάποιο τρόπο η κριτική σκέψη, να πάρω, να μην πάρω, φτάνει, δεν φτάνει, το κοιτάς, το βερίκοκο, κάτι γίνεται, μια επικοινωνία. Είναι μια εσωτερική ανασυγκρότηση, μια επανατοποθέτηση του ψυχισμού. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα και τα χρωστάμε στο αγόρι που περιγράφει εδώ το ρίκοκο, το βερίκοκο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρωθυπουργό μας. Αυτά θα τα χάσουμε όμως, όλα αυτά, τη λεπτότητα, και θα ξανάρθουν πάλι, θα ξανάρθουν οι παχές αγελάδες, οι καλές μέρες που θα βάζουμε τα χέρια μέσα και θα γίνουν ειδικά στα κεράσια ή κάτι φαράσια που είχαν εκεί που έβαζες και τις σακούλες και τόνους κεράσια τρώγαμε και βερίκοκα, γιατί έρχεται η Ελλάς, όχι η αστυνομία, ούτε ο Ελλάς ο παλιός, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έρχεται να κυβερνήσει. Δηλαδή το ευχόμαστε εμείς εδώ και κάνουμε τα πάντα, όπως έχετε καταλάβει, για να αποκατασταθεί αυτή η μπρουταλοσύνη σε σχέση με τα βερίκοκα και τα κεράσια και τη γραβιέρα, γιατί όχι. Και μας εξηγεί η κυρία Κουφονικολάκου, είναι νέος στέλεχος, είναι εκπρόσωπος τύπου, έχει 4-5 καινούριους σε αυτήν τη δουλειά, νέα στελέχη, φρέσκα πρόσωπα, τα οποία είναι πάρα πολύ φρέσκα και κυρίως είναι πολύ φρέσκα αυτά που λένε.
2: Γυρίζω και στο προηγούμενο ερώτημά σας. Είναι βομβαρδισμός ερωτημάτων και θέλω να τα απαντήσω όλα. Όχι, δεν έφερε ο Τσίπρας το τρίτο μνημόνιο.
3: Έλα μου.
2: Όχι, δεν έφερε ο Τσίπρας το τρίτο μνημόνιο.
3: Τι λέει?
4: Ψέματα και μόνο ψέματα.
2: Ο Τσίπρας εφάρμοσε ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγίανσης, πήρε δύσκολες και γενναίες αποφάσεις, οι οποίες έφεραν όμως τη χώρα.
5: Θα κλείσει τις τράπεζες την επόμενη μέρα της εκλογής.
2: Απέτρεψε την περαιτέρω καταστροφική εκροή καταθέσεων. Είπαμε, είχαμε βάλε εκροές, βγάλε εισροή περίπου 75-80 δισεκατομμύρια εκροή μέχρι το 2015 και άλλα 30 δισεκατομμύρια το 2015. Αυτό ήταν καταστροφικό για τη διαπραγματευτική θέση της χώρας. Η εθνική συνείδηση.
5: Αυτή την εικόνα που λέτε.
2: Η εθνική συνείδηση επιβάλλει η διαπραγματευτική θέση της χώρας να μένει ισχυρή και ο Αλέξης Τσίπρας πάντα ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό συμφέρον θα επιλέγει το δημόσιο συμφέρον.
1: Πολύ σωστό αυτό που είπε στο τέλος. Ισχύει ο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ ιδιωτικού συμφέροντος και δημοσίου συμφέροντος. Θα επιλέγει, επέλεγε και θα επιλέγει πάντα το δημόσιο συμφέρον. Επίσης μας είπε η κυρία Κουφονικολάκου, με πολύ πιστικό τρόπο είναι η αλήθεια και με μια ταχύτητα που δεν προλαβαίνεις ακριβώς ούτε να διακόψεις ούτε να σκεφτείς τι έχει ακουστεί, γιατί έλεγε κάτι ισροές, εκροές, κάτι ποσά εκεί, δεν ξέρω πώς προκύπτουν όλα αυτά. Τέλος πάντων, δεν έφερε ο Αλέξης Τσίπρας το τρίτο μνημόνιο. Να κρατήσουμε αυτό που είναι αληθινό. Ήρθε μόνο του. Ήταν ανοιχτά. Είχαμε αφήσει ανοιχτά. Πώς μπαίνει μια κατσαρίδα που πετάει τώρα το καλοκαίρι χωρίς σίτα. Ήταν η χώρα χωρίς σίτες και μπήκε ένα μνημόνιο και έκατσε. Μόνο του. Δεν ήθελε. Θα έφερνε ποτέ ο Αλέξης Τσίπρας μνημόνιο, αφού ήταν αυτός που είχε πει δεν θα έρθει ποτέ μνημόνιο? Hello. Είναι πολύ απλό. Πολύ σωστά τα λέει η κυρία Κουφονικολάκου. Μπράβο. Θα ακούσουμε κι άλλα από την ίδια. Δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό, γιατί την είχε ο Στραβελάκης χθες. Και κάποια στιγμή τη ρώτησε για την πατριωτική εισφορά. Αυτό που θα πατάξουν κάτω, θα χτυπήσουν κάτω σαν χταπόδι όλους τους πλούσιους και τους μεγάλους βιομηχανικούς εφοπλιστικούς ομίλους της χώρας. Αυτό που θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, μας το είπε και στο Θησίο. Αυτό λοιπόν το ανέλησε η κυρία Κουφονικολάκου.
5: Για πείτε μας, ξέρετε, αυτό είναι, θέλει εξειδίκευση. Ποιους θα φορολογήσει, πόσο παραπάνω και γιατί?
2: Ο στόχος είναι η πατριωτική εισφορά αυτή τη στιγμή να εξασφαλίσει δημοσιονομικό χώρο μέσω των πολύ υψηλών κερδών ομίλων επιχειρήσεων και εταιριών. Και μέσα από εισοδήματα, πολύ πολύ υψηλά εισοδήματα.
5: Έκτακτους φόρους που επερκέρδη επιχειρήσεων ενέργεια.
2: Ναι, δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για κάτι παραπάνω, πιο συγκεκριμένο στα κέρδη, έτσι, αλλά στα πολύ υψηλά κέρδη, όχι.
6: Ανήσυχο θερμό αιμοζησάνιο.
2: Πολύ ψηλά κέρδη, όχι.
6: Γεμάζω πλόκα αίσθημα μεράκι.
4: Προετοιμάζω ψέματα και μόνο ψέματα.
6: Πικάντικο ανεκτήμητο και σπάνιο.
7: Τα
6: κόρη το γλυκό μου τα κοράκι.
2: Αλλά στα πολύ ψηλά κέρδη, όχι.
1: Σιγά μην είναι μόνιμο ερώτηση και αυτή του Στραβελάκη. Είναι δυνατόν να υπάρξει μόνιμη φορολογία των πολύ μεγάλων εισοδημάτων, των πολύ μεγάλων κερδών, των μεγάλων ομίλων επιχειρηματικών σε αυτόν τον τόπο? Τι είναι, συνταξιούχοι, για να είναι μόνιμο? Εργάτες είναι, εργαζόμενοι, εκεί υπάρχει μόνιμο. Ακόμη και αυτή η κυβέρνηση της αριστεράς εδώ που την προαναγγέλει η κυρία Κουφονικολάκου δεν θα έχει κάτι της μόνιμο σε αυτό το τομέα, γιατί ποτέ δεν βάζουμε κάτι μόνιμο σε αυτούς. Κατά τη γνώμη μου δεν θα είναι ούτε προσωρινό. Θα είναι μια πιστολιά στον αέρα, ένα εφετζίδικο όταν και όποτε και αν έρθει ως κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας. Στάχτει στα μάτια, προσυμφωνημένο, προσυνεννοημένο, και θα το λανσάρουν με διάφορους τρόπους. Θα βγουν εκεί κάτι εκατομμυριάκια και τάχα μου θα μοιραστούν για να δείξει και αυτός ότι κάνει τους λεονταρισμούς. Μπορεί να μην γίνει ούτε αυτό, όπως δεν έγινε με τους εφοπλιστές στην προηγούμενη θητεία, που είχαμε και μνημόνιο, που υποτίθεται εκεί θα μπορούσε να δικαιολογήσει διάφορα, γιατί ο έρμος ο λαός στέναζε. Του κόψαν το ΕΚΑΣ, του έρμου του λαού. Θα μπορούσε να πάρει κάτι και από τους εφοπλιστές. Όχι, ούτε σε εκείνη την κρίσιμη στιγμή δεν τους άγγιξε παρά μόνο κάτι δεξιώσεις και κάτι σάλια από εδώ και από εκεί. Οπότε δεν θα είναι μόνιμη αυτή η πατριωτική εισφορά.
5: Πατριωτική εισφορά, λοιπόν, μία φορά ή δύο φορές, τρεις φορές?
2: Θα εξειδικευτούν όλα τα μέτρα παραπάνω, αλλά όχι, δεν θα είναι για πάντα.
3: Η κυβέρνηση λοιπόν της αριστεράς έχει ως βασικό στόχο το ιερό δικαίωμα του κεφαλαίου να μην φορολογείται και να μεταναστεύει σε φορολογικούς παραδείσους.

0: Και έγινε πράξη. Και όταν συντρόφισσες και σύντροφοι, με το καλό επανέλθουμε, προετοιμάζω ψέματα και μόνο ψέματα.
1: Μπράβο!
2: Τουλάχιστον να είναι προετοιμασμένα αυτή τη φορά, μην σε την προηγούμενη που ήταν ότι του φανεί του Λόλου Στεφανή, ότι σκάρωνε εκείνη την ώρα στο γόνατο, στον Αστράγαλο, μας το έλεγε την επόμενη ως θέση πολύ σημαντική. Τώρα να υπάρχει προετοιμασία. Τέτοιο rebranding, τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα πρέπει. Τόσοι σύμβουλοι, τόσοι εκπρόσωποι τύπου, ό,τι καλύτερο υπάρχει. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε από την κυρία Κουφονικολάκου ότι δεν θα είναι για πάντα, δεν θα είναι μόνιμο όλο αυτό, θα είναι μια πατριωτική εισφορά. Αλλά μήπως όμως θέλουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι να αποδεικνύουν κάθε χρόνο τον πατριωτισμό τους? Μήπως κακώς δηλαδή το λέμε ότι θα είναι άπαξ μία φορά? Μπορεί να θέλουν κάθε χρόνο να αποδεικνύουν αυτοί πόσο πατριώτες είναι. Γιατί να θέλει ο συνταξιούχος να αποδεικνύει πόσο πατριώτης είναι? Δεν θα θέλει και ο πλούσιος να το αποδείξει αυτό? Δεν είναι πατριώτης ο πλούσιος? Και όπως έχει πει και ο Αλέξης Τσίπρας, άμα το ζωρίσει πολύ το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει. Δεν είναι σαν το συνταξιούχο που δεν μπορεί να πάει ούτε μέχρι τον επόμενο σταθμό του μετρό. Το μεγάλο κεφάλαιο φεύγει, πάει αλλού, σε άλλη χώρα. Άρα, ποια πατριωτική εισφορά, τι θα φορολογήσουμε? Γιατί μπορεί να φύγει, να πάει σε μια άλλη χώρα, μακρινή. Υπάρχουν χώρες που και τώρα είναι εκεί, εδώ έχουν κάτι ξεπλήματα. Τέλος πάντων, μεγάλες κουβέντες. Όταν έρθει ο Αλέξης Τσίπρας στα πράγματα, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και με πολύ μεγάλη ελπίδα θα ψηφίσουμε Αλέξη Τσίπρα για να φορολογήσει μία φορά, όχι για πάντα, το μεγάλο κεφάλαιο. Κάπως έτσι πρέπει να τα είδε και ο Χαρίτσης. Ο Αλέξης Χαρίτσης είναι στους παρετηθέντες τους χθεσινούς από τη Νέα Αριστερά που δεν το έκανε για την καρέκλα. Γιατί ποτέ δεν θα μπορούσε αριστερός να κάνει κάτι τέτοιο για την καρέκλα, όπως μας έλεγε παλιά.
3: Κάθε λογής Κασάνδρες προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα τα παρατήσουμε. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι. Έτσι εκφράζονται ότι όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Έτσι μιλάνε όσοι θέλουν να τελειώνουν μια και καλή με την αριστερά. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.

0: ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες.
1: Αν είναι δυνατόν, ποιος τα λέει αυτά? Δεν υπάρχουν και βίντεο, δεν υπάρχει και στοιχείο για να προσάψουμε κάτι τέτοιο ταπεινό στους βουλευτές της Νέας Αριστεράς που έφυγαν χτες για τις καρέκλες. Και μόνο για τις καρέκλες, δεν υπάρχει ούτε συνείδηση, ούτε ιδεολογία, τίποτα από όλα αυτά. Την έκαναν νωρίς, είδαν ότι εκεί δεν έχουν καμία μοίρα, κανένα μέλλον, και πάνε στον Αλέξη Τσίπρα, αν τους δεχτεί και όπως τους δεχτεί και όταν τους δεχτεί, ο απόλυτος εξευτελισμός, αλλά δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Εδώ έχουν δεχτεί μνημόνιο. Ήταν σε ένα κόμμα που δεν θα έφερνε μνημόνιο, δέχτηκαν το μνημόνιο. Από εκεί και πέρα μπορεί να δεχτείς τα πάντα και να γίνεις ο χειρότερος από αυτούς που κατηγορούσες. Γιατί απευθυνόντουσαν παλιότερα οι βολές προς όλα τα άλλα κόμματα που κάναν αλλαγές, που είχαν γυριστρούλιδες από εδώ, από εκεί. Αυτά τα είπε ο Χαρίτσης παλιότερα, όταν είχαν φτιάξει τη Νέα Αριστερά. Χτες βράδυ είπε τα περίπου ίδια.
2: Αν δεν τα βρείτε με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πώς βλέπετε την πορεία σας στην πολιτική? Μπορείτε να πάτε κάπου αλλού, να πάτε σπίτι σας, να μην κατεβείτε στις επόμενες εκλογές, να μην είστε στην επόμενη Βουλή? Το έχετε σκεφτεί?
3: Εντάξει, προφανώς το έχω σκεφτεί. Ναι, δεν σας το κρύβω. Προφανώς το έχω σκεφτεί. Και μπορώ να πάω και σπίτι μου, ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Έχω κάνει μια διαδρομή. Τώρα με ρωτάτε επί προσωπικού δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί ένας πολιτικός χώρος ολόκληρος προφανώς πρέπει να έχει έκφραση, πρέπει να συμμετέχει στα πολιτικά πράγματα. Αλλά αν με ρωτάτε επί προσωπικού, προφανώς δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάω και σπίτι μου. Έχω κάνει τη διαδρομή μου. Έχω κάνει την προσπάθειά μου. Θεωρώ ότι είμαι εδώ για να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο. Αν αυτό δεν μπορεί να ευοδοθεί, αν
2: δεν μπορούμε να το υλοποιήσουμε, να πάτε σε κάποιο.
3: Κοιτάξτε,
2: να συζητήσετε με κάποιο άλλο χώρο που είναι κοντά στις δικές σας απόψεις.
3: Κοιτάξτε, εμένα με ενοχλεί όχι αυτό που λέτε εσείς. Εσείς εύλογα θέτετε το ερώτημα. Όλη αυτή η λογική ότι η πολιτική είναι απλά και μόνο ένα παζάρι. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική. Και όλη αυτή η απαξίωση η οποία υπάρχει και όλος αυτός, αν θέλετε, και ο αντικοινοβουλευτισμός ο οποίος καλλιεργείται, νομίζω τελικά θρέφει την αντιπολιτική και την ακροδεξιά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Και πόσο έχει θραφεί η ακροδεξιά με όλες αυτές τις συμπεριφορές και τις χθεσινές των βουλευτών της Νέας Αριστεράς και παλιότερα του ΣΥΡΙΖΑ που λέγανε δεν θα φέρουμε μνημόνιο και ψηφίσανε μνημόνιο και κάνανε αυτά που κάνανε και μετέτρεψαν το όχι σε ναι με τις κολοτούμπες και με το άσπρο μαύρο και όλα αυτά έχουν ρίξει, έχουν ταΐσει την ακροδεξιά όσο κανένας άλλος και έχουν κάνει τεράστια ζημιά στην αριστερά. Και εδώ ακούσαμε τον κύριο Χαρίτση να λέει ότι δεν είναι παζάρι όλο αυτό. Κανείς δεν είπε ότι είναι παζάρι, είναι δυνατόν. Εδώ είναι το μεγάλο παζάρι. Και δεν είναι και ζόγκ. Είναι όλα τα υπόλοιπα κανονικά. Ένας είναι ο Χαρίτσης, η άλλη είναι η κυρία Χτσιόγλου, η οποία παρετήθηκε για λίγο από τη βουλευτική έδρα. Θα επανακάμψει προφανώς. Το λέμε εμείς εδώ, γιατί θα μπει στα ψηφοδέλτια του Τσίπρα και θα την εγκρίνει ο ελληνικός λαός, είμαι σίγουρος, και θα την έχουμε πάλι στη Βουλή. Αλλά μίλησε για την αποχώρησή της και χαρακτήρισε την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά.
4: Η αποχώρησή σας από τη Νέα Αριστερά σχετίζεται με την εμφάνιση του νέου κόμματος του κ. Τσίπρα, με την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα στην ουσία?
5: Η αποχώρησή μας από τη Νέα Αριστερά είναι αυτοτελής. Και όπως και η απόφασή μου να παραδώσω και την έδρα είναι αυτοτελής. Τι εννοώ? Ότι εμείς αποχωρήσαμε από τη Νέα Αριστερά για έναν βασικό λόγο. Έτσι όπως εκφράζεται σήμερα μέσω της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, θεωρούμε ότι ο δρόμος αυτός είναι αδιέξοδος. Περισσότερο επικεντρώνεται στο να διατηρηθεί μια πολιτική ταυτότητα, μια πολιτική παράδοση, αν θέλετε, παρά στο να υπάρξει αλλαγή πολιτικής. Δηλαδή να υπάρξει αλλαγή κυβερνητική, εννοώ. Να αλλάξει η καθημερινότητα των πολιτών, να αλλάξουν αυτά που ζουν. Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχει τέτοιος πόλος. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη δεξιά. Προγραμματικά, αλλά που να έχει και τη δυνατότητα ευρύτερης εισπύρωσης και άρα τη δυνατότητα κυβερνητικής αλλαγής. Η αποχώρησή μας από τη Νέα Αριστερά είναι αυτοτελής.
6: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
5: Η αποχώρησή μας από τη Νέα Αριστερά είναι αυτοτελής.
6: Αυτό είναι το συνήθις.
7: Θέλω κάποια στιγμή να σου μιλήσω.
6: Για ποιο πράγμα?
7: Για τα επίθετα, τα τριγενή και δεκατάληκτα.
6: Ναι, με χέζεις κι εσύ.
1: Όχι, να το μάθουμε να το λέμε σωστά. Κακώς αρνείται η Σταυροπούλου. Η Αξιόγλου το λέει μια χαρά σωστά. Είναι αυτοτελής. Είναι σαν επεισόδιο, σαν σύριαλ που τελειώνει και δεν έχει συνέχεια μετά. Δεν ξέρεις τι ακριβώς θα συμβεί. Είναι αυτοτελές λοιπόν όλο αυτό που ζούμε. Αυτά τα είπε σήμερα το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα και μετά τη ρώτησαν και τη γνώμη της για τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Ο Αλέξης Τσίπρας ίδρυσε ένα κόμμα με ακριβώς αυτή την επιδίωξη. ακριβώς την ίδια επιδίωξη. Είπε να έχουμε έναν κόλλο αντιπαραθετικό προγραμματικά στη Νέα Δημοκρατία, στους μισθούς, στα εργασιακά, στην ακρίβεια που σαρώνει τα νοικοκυριά, στο κράτος δικαίου με αυτά που ζούμε, τα ανεκδίγητα φαινόμενα και τον εκφυλισμό που υπάρχει στο θεσμικό επίπεδο και στο επίπεδο των δικαιοκρατικών εγγύσεων, και να είναι αυτός πλειοψηφικός, να έχει δηλαδή τη δυνατότητα διακυβέρνησης. Μιλάει για κυβερνός αριστερά.
8: Γιατί θυμιά, τι ζεις?
9: Είναι πρωτομηνιά! Με το κινέζικο ημερολόγιο.
5: Άρα, ως προς την επιδίωξη, νομίζω ότι αυτό εκφράζεται από το σήμερα ιδρυθέν κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θα δούμε και στην πορεία όμως. Θα δούμε στην πορεία.
1: Σας λέω εγώ από τώρα προς την κυρία Αξιόγλου, δεν θα δούμε, είναι σίγουρο, έχει πάει ήδη εκεί. Όλα τα άλλα είναι για να ταϊστεί μεσανό ο κόσμος που τόσο πολύ διψάει. Ο συγκεκριμένος κόσμος έχει φάει, έχει χάψει τόσο σανό όσο κανένας άλλος κόσμος, κόμματος, από το 15-14 και μετά. Τώρα ξανά πάλι σαν τα πουλάκια στη φωλιά είναι με ανοιχτό το στόμα και περιμένουν να έρθει η μαμά να τους δώσει χελιδόνα, να τους δώσει η περιστέρα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, η σπουργητίνα, να τους δώσει την τροφή, γιατί έχουν μάθει να καταναλώνουν τέτοια ακριβώς. Το πόσο μεγάλος είναι αυτός ο κόσμος θα μετρηθεί στις εκλογές. Προς το παρόν οι δημοσκοπήσεις φέρνουν τον Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Εμείς ευχόμαστε μακάρι να είναι και στην πρώτη θέση, για να πάνε πολύ καλά τα πράγματα για τον τόπο, για την Ελλάδα και για τα νοικοκυριά. Και η Αξιόγλου μίλησε για τα νοικοκυριά, πολύ τυχερά τα ελληνικά νοικοκυριά, γιατί όλοι μιλάνε για αυτούς. Γι' αυτά η κυβέρνηση φροντίζει να είναι τόσο ακριβά τα πράγματα ώστε να κοιτάνε από μακριά τα κεράσια και τα βερίκοκα τα νοικοκυριά. Όλοι οι υπόλοιποι θέλουν να έρθουν να σώσουν τα νοικοκυριά, να φέρουν κοντά τα βερίκοκα στα νοικοκυριά. Αυτό είναι το point. Πώς θα μειώσουμε την απόσταση. Βγαίνει και ο Νάσος Ηλιόπουλος. Δεν είναι μόνο η Αξιόγλου, δεν είναι ο Χαρίτσης. Έχει η Νέα Αριστερά και άλλα στελέχη. Βγαίνει λοιπόν ο Ηλιόπουλος στον Κοτρότσο.
10: Αυτό το οποίο εγώ λέω και υποστηρίζω είναι ανεξάρτητο από το αν θα είμαι βουλευτής, κύριε Κοτρότσο.
11: Μπράβο!
10: Δεν υποστηρίζω κάτι με το κριτήριο ότι θα είμαι ξανά βουλευτής ή θα είμαι υποψήφιος ή θα είμαι εκεί.
11: Μπράβο!
10: Εγώ αυτή τη στιγμή τοποθετούμε ως αριστερός πολίτης. Και λέω ότι ο κόσμος της αριστεράς, ο προοδευτικός κόσμος, πρέπει να στηρίξει, θεωρώ, αυτό το εγχείρημα. Ότι αυτό το εγχείρημα αυτή τη στιγμή, μετά από πολύ καιρό αδράνειας, μετά από πολύ καιρό απογοήτευσης του κόσμου της αριστεράς, μετά από πολύ καιρό πίκρας του κόσμου της αριστεράς, φαίνεται ότι δημιουργεί ξανά όρους ελπίδας, όρους συσπήρωσης, όρους ότι μπορούμε να δώσουμε μια σοβαρή και τίμια μάχη απέναντι σε μια επικίνδυνη κυβέρνηση. Άρα... τα υπόλοιπα είναι δεύτερα για μένα αυτή τη στιγμή.
11: Μπράβο!

0: δεν έχω,
1: δεν για να μην πω το χειρότερο που θα σας πούνε, ότι θέλετε να κρατήσετε το μισθό.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν έχω κανένα πρόβλημα και δεν θα εμπλακώ σε συζήτηση που θεωρώ ότι είναι μη πολιτική συζήτηση.
2: Σωστά, το θεωρεί ότι είναι μη πολιτική συζήτηση, γιατί είναι οικονομική συζήτηση. Και αυτό είναι ένα κατάντημα. Αλλά όμως όλοι αυτοί είναι ενταγμένοι στη γραμμή του αρχηγού.
3: Κοίταξε να δεις, δεν με ενδιαφέρει τι σου είπα προεκλογικά, τι πίστεψες από μένα, ποια είναι η εντολή που μου έδωσες. Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.

0: αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει το, ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια.
1: Αυτός που περιγράφει αυτή την κατάσταση για τους εργαζόμενους είναι ο κύριος Νίκος Νιφούδης, που είναι και ο ίδιος εργοδότης και είναι και νέος στέλεχος στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Εκπρόσωπος τύπου νομίζω και αυτός. Είναι αυτός που τον έλεγε Καραγκιόζη παλιότερα σε διάφορα tweets που έκανε. Έχει πει και άλλα, του έχει σούρει διάφορα. Αλλά το πιο έτσι εμβληματικό είναι αυτό που έλεγε Καραγκιόζη, αν είναι δυνατόν, τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος το έλεγε. Τώρα τον υπηρετεί και τον εκφράζει. Και ο κύριος Νιφούδης έδωσε ένα παράδειγμα και είπε για τους εργαζόμενούς του ότι δεν φτάνουν τα λεφτά, φτάνουν μέχρι τις 15 του μήνα. Και από εκεί και πέρα τρώνε μακαρόνια. Μακαρόνια δεν είναι άσχημα, θα πω εγώ. Δεν ξέρω αν τρώνε και δεν μπορείς να τρως και κάθε μέρα μακαρόνια. Αλλά τα μακαρόνια από μόνο τους είναι πολύ ωραία. Η σάλτσα από πάνω είναι, τι θα είναι, τι χρώμα θα είναι, τι θα βάλεις. Θα βάλεις κιμά, θα βάλεις σκέτο. Θέλω να πω, είναι μια καλή τροφή. Χορταίνεις κιόλας, υδατάνθρακες. Μετά πας για αθλητισμούς, κάνεις διάφορα. Θα συνεχίσουμε όμως, γιατί οι δημοσιογράφοι ήταν εκεί, τον ρώτησε κάτι για τους εργαζόμενους του.
0: Δηλαδή, αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.
2: Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν, δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς.
0: Εννοείται το 15-19.
2: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέει, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
0: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προπολογισμό που πάνω βάσει του προπολογισμού πρέπει να είναι ένας φαύλος κύκλος. Βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει το, ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια.
1: Και τα έλεγε αυτά ο κύριος Νιφούδης όταν το ρώτησαν γιατί δεν τους πληρώνει τους εργαζόμενους, δεν τους κάνει αύξηση για να μην τρώνε μακαρόνια. Εκτός αν είναι συνειδητή επιλογή να τρώνε μακαρόνια. Οπότε ο μισθός θα φτάνει μέχρι 15. Από εκεί και πέρα τα βερίκοκα μακριά, τα κεράσια μακριά, οι γραβιέρες μακριά, τα ξέρουμε όλα αυτά. Όλο αυτό με τα μακαρόνια μου έφερε στο νου το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, αφού είμαστε σε αυτό το κλίμα. Παίζει αυτές τις μέρες πολύ ο Τσίπρας. Τότε που μας περιέγραφε την πρώτη μέρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα το ακούσουμε εδώ από δημοσιογράφο της τηλεόρασης που έκανε την αναπαραγωγή και είναι οι πρώτες στιγμές του Αλέξη Τσίπρα, δύο πρώτες στιγμές του Αλέξη Τσίπρα, όπως ο ίδιος διάλεξε να τις βάλει τη μία δίπλα στην άλλη.
3: Μου εξήγησαν γρήγορα πώς λειτουργούσε εκείνο το δίθεν κόκκινο τηλέφωνο, τελικά είναι μαύρο, και πώς μπορούσα να καλώ απευθείας τους υπουργούς. Και πριν προλάβουν να φύγουν από το γραφείο, μόλις έμεινα μόνος, ξαφνικά αυτό το αναθυματισμένο άρχισε να χτυπάει. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ο στρατηγός Κωνσταράκος, τότε αρχηγός ΓΕΘΑ, συγχωρεμένος σήμερα, ο οποίος μου λέει: «Κύριε Πρωθυπουργέ, τα σέβη μου». «Ποιος είστε?», το ρωτάω. «Είμαι ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Δυστυχώς δεν σας τηλεφωνώ για καλό. Έχω ένα πολύ δυσάρεστο νέο». «Πείτε μου τι έγινε», του είπα. «Είχαμε ένα ατύχημα στην Ισπανία. Έπεσε ένα αεροσκάφος της πολεμικής μας αεροπορίας σε μία άσκηση και έχουμε δύο νεκρούς Έλληνες πιλότους». Ήταν τέτοια η αμηχανία μου και η έλλειψη εμπειρίας που του είπα: «Μάλιστα, αρχηγέ, λυπάμαι πολύ. Να μεταβιβάσετε τα συλληπιτήριά μου στους δικούς τους ανθρώπους. Αλλά πείτε μου, σας παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω?» «Τίποτα. Απλά έπρεπε να σας ενημερώσω, μήπως βγάλετε κάποια ανακοίνωση». Αργά το απόγευμα άρχισα να νιώθω μια βαριά εξάντληση και τότε συνειδητοποίησα ότι δεν είχα φάει τίποτα όλη μέρα. Ανοίγω την πόρτα προς το γραφείο της Ελένης και απευθύνομαι προς τους συνεργάτες μου. «Ρε παιδιά, θα παραγγείλετε τίποτα να φάμε? Εδώ τι κάνουμε όταν πεινάμε?» Είχα συνηθίσει να τρώω στα γρήγορα ένα σουβλάκι, κάτι απλό. Αλλά πριν προλάβει κανείς να απαντήσει, εμφανίζεται ο Τάκης, ο σερβιτόρος του Μεγάρου, ένας καλοσυνάτος τύπος από την Καλαμάτα, που προφανώς είχε διοριστεί την περίοδο Σαμαρά. «Κύριε Πρόεδρε», μου λέει, «θα σας φτιάξω μία μακαρονάδα με κιμά».
1: Ο Τάκης λοιπόν εμφανίστηκε, κρατάμε το όνομα Τάκης, θα το χρησιμοποιήσουμε στο άμεσο, πολύ άμεσο μέλλον. Έτσι λοιπόν έβαλε δίπλα-δίπλα στο βιβλίο Αλέξης Τσίπρας αυτά τα δύο γεγονότα. Την πτώση του αεροσκάφου στους δύο νεκρούς και την πείνα που είχε με τα μακαρόνια. Γιατί τρώμε εδώ, ρε παιδιά. Αυτό ακριβώς. Πολύ σωστό και μπράβο και στους επιμελητές που έφτιαξαν το βιβλίο, το διόρθωσαν μετά, το πέρασαν μια φορά και είπαν όλα σωστά, το βγάζουμε. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που τώρα που θα πάει στο Μαξίμου ξέρει πώς να λειτουργούν τα κόκκινα τηλέφωνα, ο Τάκης δεν ξέρω αν θα είναι εκεί. Στο κόμμα αυτό λοιπόν οι πόρτες είναι ανοιχτές. Μπορεί όποιος θέλει να πάει, αλλά πρέπει να φροντίσει για ρεζερβέ.
4: Όλες και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, δεν μπορούν να περιμένουν προνόμια, δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις, δεν μπορούν να προσέλθουν με τη βουλευτική τους έδρα. Τελεία.
5: Δεν έχει, κύριε
4: Χτσόγλου. Αυτό που απάντησα. Προφανώς, βεβαίως. Μα δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις.
1: Αυτό μπορεί να δημιουργήσει όμως ουρά, μπορεί να δημιουργήσει φασαρία, κουρνιαχτό. Πρέπει να υπάρχει στο ΜΟΡ. Εκεί που παίρνουμε για παραστάσεις, να παίρνουμε τηλέφωνο να κλείνουμε θέσεις στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η κυρία Κουφονικολάκου είναι πάλι η εκπρόσωπος τύπου. Μας λέει ότι δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις. Πάρτε τηλέφωνο, αφήστε μήνυμα, θα δούμε. Όπως κάποια πολύ καλά μαγαζιά που δεν κλείνουν. Ελάτε εδώ και βλέπουμε. Και περιμένεις μια-δύο ώρες όρθιος για να φας μετά 20 λεπτά κάτι και να νιώσεις όπως νιώθουν όλοι αυτοί που κάνουν αυτό το πράγμα συνήθως. Τι λέγαμε πριν για τον Τάκη που ήταν ο μάγειρας του Μαξίμου και του είπε για τα μακαρόνια με κιμά. Θα γυρίσουμε πάλι στον Τάκη γιατί πριν λίγο καιρό, πριν περίπου 6 μήνες, ο Κώστας Ζαχαριάδης, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς θα πάει και αυτό, αν δεν έχει πάει σε μια εξασφαλισμένη θέση, στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Ζαχαριάδης, μιλώντας για το ΣΥΡΙΖΑ τότε, έβλεπε ότι παίρνει τα πάνω του ο ΣΥΡΙΖΑ και μας το είπε αυτό και το μοιράστηκε με τον εξής τρόπο.
5: Νομίζω ότι πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
6: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
5: Ναι.
6: Ποιος?
5: Άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
6: Ποιος?
5: Ένα ρεύμα επιστροφής.
1: Τα έλεγε εδώ ο Ζαχαριάδης ότι υπάρχει ρεύμα επιστροφής και επειδή ο Δημήτρης Οικονόμου τον είχε πιέσει, τον είχε ρωτήσει τι ακριβώς συμβαίνει και μάλιστα το είχε προσωποποιήσει ποιος επιστρέφει, απάντησε ο Ζαχαριάδης.
5: Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
6: Στο ΣΥΡΙΖΑ?
5: Ναι.
6: Ποιος?
5: Άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
6: Ποιος?
5: Άνθρωποι οι οποίοι...
6: Γύρισε κάποιος?
5: Ναι.
6: Ποιος?
5: Ο Τάκης, στα Βρυλίσια γύρισε.
6: Γύρισε ο Τάκης?
7: Κάτω στο λουλί, το λουλάκι μας.
5: Ο Τάκης, στα Βρυλίσια γύρισε.
6: Γύρισε ο Τάκης?
5: Ναι.
6: Αλήθεια?
5: Ναι, η Δήμητρα από το Μαρούσι.
6: Ωραία,
5: γύρισε.
7: Άπιστη γυναίκα!
5: Η Γεωργία από τον Παγκράτη.
8: Ε, άντε πήγαινε από εκεί. Καρακάξαμε σημεριάτικα.
6: Ναι. Άρα γυρίζει επιστρέφει ο κόσμος δηλαδή. Γύρισε κάποιος?
5: Ναι.
6: Ποιος?
9: Τα φρούτα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα. Δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράστια.

0: Έτσι λοιπόν μας είπε ότι γύρισε ο Τάκης τότε στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει ο Τάκης σήμερα? Τα βρυλίσια ο Τάκης, όχι ο άλλος ο μάγειρας του Μαξίμου. Γύρισε η Δήμητρα από το Μαρούσι στο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Δεν ξέρω, θα πάει στον Αλέξη Τσίπρα τώρα, στο Ελλάς. Πού θα πάει? Και η Γεωργία από το Παγκράτη. Αυτοί οι τρεις γύρισαν. Το έχουμε με στοιχεία. Ρεζερβέ, επιβεβαιωμένοι. Μας τους είπε ο Ζαχαριάδης. Οπότε τρεις επιστροφές τις έχουμε έτσι κι αλλιώς. Ένας χώρος που δίνει πάντα υλικό για τη σάτιρα είναι όλος αυτός της υποτίθεται ανανεωτικής αριστεράς που από το 68 με τη διάσπαση του ΚΚΕ και πριν, αλλά κυρίως από το 68 και μετά, ψάχνει πάντα το καινούριο και καταλήγει σε ό,τι πιο παλιό υπάρχει και ό,τι πιο παλιακό υπάρχει και βεβαίως την αυτογελιοποίηση. Αυτό συμβαίνει χρόνια τώρα, το παρακολουθούμε μέρα-μέρα. Λεπτό προς λεπτό, 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι μέσα, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο, θα πατήσει το κουμπί να φύγει ο πρώτος λαός και οι πρώτες διαφημίσεις.
1: Αποστολής.
2: Ναι, ναι.
1: Έλα ρε μαγκά.
2: Τι έγινε?
1: Άκουσα τον τέτοιο να που λέει βάλαμε και τον νόμο Κατσέλη και ο κόσμος γλίτωσε κάποια χρήματα από το σπίτι του.
3: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει: επειδή μεταβλήθη απότομα η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψε. Και πολλών διαγράφει.
1: Λοιπόν, κάθεσαι.
2: Ναι.
1: Μένω εγγυητής στο δάνειο της σύζυγου.
2: Ωραία.
1: Παίρνουμε δάνειο. Ωραία. Παίρνει ο νόμος Κατσέλη. Παίρνει η σύζυγο στο νόμο Κατσέλη. Εγώ εγγυητής. Κανονικά πληρώνουμε το δάνειο. Δίνει η τράπεζα τα δάνεια στο φαντ και το φαντ με κυνηγάει εμένα σαν εγγυητή για τα λεφτά που έχασα από τον νόμο Κατσέλη. Γαμώ.
2: Καλό.
1: Γαμώ, έτσι.
2: Ναι, αλλά σωστό μου φαίνεται.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να μου φάνε εμένα ένα εξοχικό που έχω. Αλλά κατά τα άλλα βγάλαμε τον νόμο Κατσέλη για να γλιτώσει κανένα φράγκο ο Κοσμάκης. Γαμώ, ρε φίλε. Ωραία τα λέει.
2: Συγγνώμη, έγινε κόμμα και δεν το κατάλαβα. Έγινε κόμμα. Τι θες τώρα?
3: Για τα χρώματα δεν βρουλεύτηκε μόνο που γίνεται με τον νόμο Κατσέλη. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και την Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
1: Μπράβο! Μαλακία μου.
2: Εγγυητής ήθελες να μπεις, δεν σκέφτηκες να μπεις, να γίνεις κόμμα.
1: Να γίνω κόμμα, ναι, σωστά. Εκεί να δεις μετά με τις μαλακίες. Έλα, τρελέ μου.
2: Έλα, φιλέ.
1: Πήρα να πάρω και να πω και εγώ τη μαλακία μου.
2: Άντε, ρε παιδί μου, μας έλειπε μια μαλακία ακόμα. Πες τη.
1: Λοιπόν, σχετικά με τις εκλογές που έχουν αρχίσει τώρα και αναπηδούνται οι ελπίδες η μία μετά την άλλη και τα νέα παλιά κόμματα, εγώ θα μιλήσω και εκ του ασφαλούς λιγάκι. Γιατί εντάξει, οκ, δεν είμαι ούτε μισθωτός από το δικά μου επιχειρήσει, καλά είναι συντηρηματικά. Και συνέχεια ο κύκλος μου και άνθρωποι άλλων επιχειρήσει πάντα με ρωτάνε και με βρίζουν για ποιο λόγο ψηφίζω αυτό που ψηφίζω.
2: Τι είναι αυτό που ψηφίζει όμω?
1: Αυτό που ψηφίζει και εσύ. Και του λέω μία πολύ απλή εξήγηση, την οποία δεν θέλουν να καταλάβουν, ρε μαλάκα. Και δεν το πάω προσυμφιστικά. Καλά, εγώ ψηφίζω και για ιδεολογικού, για οικογενειακού λόγου, για διάφορου. Τέλο πάντων, πάει αυτό. Α το πάρουμε και καθαρά συστηματικά. Όταν έχει μια επιχείρηση μεσαία, μικρή, λίγο μεγάλη, οτιδήποτε, και δεν είναι κρατικό δίαιτη να παίρνει τα λεφτά του Κούλη και του Τσίπρα και του Πασόκ και να περιμένει να ζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν δεν είσαι εφοπλιστή και περιμένει να φά απ' έξω και δεν σε ενδιαφέρει ότι κατηγορεί στην Ελλάδα και ο πελάτη σου είναι ο Έλληνα πολίτη, είσαι συμφέρει, ρε μαλάκα. Ποιο κράτο σε συμφέρει να? Ποιο πρέπει να υποστηρίξει? Τι πειράζει αυτά, έχει 5-10% περισσότερο φόρο. Αν ο πελάτη σου δεν έχει να φάει, δεν πρέπει να στηρίξει αυτόν που στηρίζει τον κόσμο, τον λαό που θες και εσύ να πουλήσει τα προϊόντα στην υπηρεσία σου, ό,τι κατά έχει.
2: Να, αυτά δεν μπορώ. Δεν μπορώ τα ερωτήματα που πρέπει να μα βάλουν να σκεφτόμαστε. Να, αυτά.
1: Τόσο δύσκολο και μου λέει είναι δυνατόν εσύ, λέει να ψηφίζει, λέει. Εγώ τι θα ψηφίσω, ρε μαλάκε? Ποιο στηρίζει αυτό το κόμμα? Εγώ ποιον αναφέρω, ποιον αφορά, δηλαδή ό,τι κάνουμε, α πούμε. Όπω δεν μπορώ, ρε μαλάκα, δεν μπορώ.
4: Φίλε, είμαι ο Αχιλλέας από το Ρέθινο και είμαι πολύ απελπισμένος.
2: Γιατί ρε Αχιλλέα?
4: Είτε δεξιά είτε αριστερά είναι όλα κατακαιρματισμένα. Δεν ξέρουμε πού να πάμε.
2: Δεν ξέρετε πού να πάτε?
4: Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Να ψηφίσεις Σαμαρά, προσεχώς. Να ψηφίσεις Κούλη, μπα. Να ψηφίσεις Βελόπουλο, ίσως. Να ψηφίσεις Λατινοπούλου, μπορεί.
2: Απαπα. Κατάλαβες γιατί δεν έρχομαι για παράσταση στο Ρέθινο?
4: Γιατί δεν έρχεσαι? Εγώ τώρα θα πω και για τα αριστερά να πούμε και θέλω να με συμβουλέψεις.
2: Αυτές
4: γιατί...
2: οι μαλακίες που ακούω, τι να έρθω να λέω?
4: Εμπιστεύομαι τη σοφία σου να πούμε.
2: Ναι,
4: ναι. Τι... Θα πας αριστερά να ψηφίσεις τι?
2: Έχεις επιλογές.
4: Έχεις,
2: δηλαδή η μία επιλογή καλύτερη από την άλλη.
4: Έχεις τη ζωή.
2: Να, έχεις.
4: Του Λατινοπούλου της αριστεράς.
5: Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη.
4: Τι έχεις?
2: Όλα αυτά τα έχεις που λες.
4: Ναι, αλλά δυστυχώς η νέα αριστερά.
2: Άσε με τώρα, αυτό δεν το έχεις. Αυτό όπου να είναι κλείνει το μαγαζί. Τι να κάνω.
6: Η νέα αριστερά είναι εδώ για να στείλει το μήνυμα ότι η πολιτική απέναντι στη δεξιά πρέπει να είναι αριστερή.
7: Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν?
4: Ναι, δεν πειράζει. Τελικά ξέρεις τι θα κάνω.
2: Έχεις και Βαρουφάκι.
4: Ο Βαρουφάκης.
8: Αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο, αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανένα. Είναι το απλό χόρτο.
4: Βαρουφάκης με σήμα το παγώνι.
2: Και τέλος πάντων, και άμα δεν θες τίποτα από όλα αυτά, πας και σε καμιά σοβαρή επιλογή.
4: Δηλαδή μετανάστευση.
2: Όχι, επανάστευση.
9: και στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
10: Με κοιτώ ο Ραγόρμος.
11: Κάντο κέρας.
12: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
13: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
14: 26-950-25-798.
15: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
16: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
17: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
18: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις.

0: ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: κάθε λογής Κασάνδρες προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση, ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί, ότι θα τα παρατήσουμε, ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι. Έτσι εκφράζονται ότι όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Έτσι μιλάνε όσοι θέλουν να τελειώνουν μια και καλή με την αριστερά. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
1: Εν ολίγης την πατήσανε όλοι αυτοί, γιατί εδώ δεν έχουμε τέτοια, όπως πολύ ωραία τα περιγράφει ο κύριος Χαρίτσης. Ναι, έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας στα πράγματα, θα ξαναμπεί στο Μαξίμου και θα παραγγείλει μακαρόνια. Όμως δεν ξέρω, μπορεί να προλάβει άλλος. Θα ακούσουμε τώρα το πρόγραμμά του, είναι πολύ δελεαστικό και νομίζω ότι αξίζει και αυτός να ψηφιστεί.
2: Δηλαδή, όταν εμείς λέμε τι θέλω αύριο το πρωί, αν κυβερνήσω, τι μπορώ να κάνω. 500 ευρώ όλοι, αύξηση. Μισθή, συντάξει και δώρα.
3: Ναι. Θα βγείτε.
2: Θα σας πω, περιμένω. Γιατί το λέω αυτό και πώς μπορούν να βγουν τα λεφτά. Όσοι ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα, 0% φόρος. Για 10 χρόνια. Γιατί? Γιατί θέλω να υπάρχει και αυτά και ακαθόν. Δεν μπορεί το πύλι ακόμα τα ερήκια να είναι απλήρωτα από το 2023. Δεν γίνονται αυτά. Εφορία. Για όλους. Flat tax. Τα έχω μπροστά μου. Είναι από το πρόγραμμά μας κανονικά. Ένφια, εισφορά αλληλεγγύης και άλλοι τέτοιοι φόροι κόβονται όλοι. Μισά υπουργεία. Ακούστε, μισά υπουργεία. Τουλάχιστον 10-15 υπουργεία. Μισοί βουλευτές, μισοί γενικοί γραμματείς, μισοί μισθοί. 20.000 ευρώ για κάθε παιδί έως τα 18 του χρόνια και 0% φόρος για τρίτο ξουκιάνο. Το λέμε και για δίτεχνος. Και επίσης για παροχή υπηρεσιών ελεύθερων επαγγελματίες ως 80.000 ευρώ μηδενικό ΦΠΑ.
3: Ωραία, πολύ ωραίο το πρόγραμμα. Αλλά θα βγείτε, μήπως είναι ουτοπικό?
2: Όχι, εμείς λέμε γιατί πρέπει να μας ψηφίσει ο Έλληνας. Το τι θα κάνει ο Έλληνας είναι δικό του θέμα. Δικό
4: κακό,
2: του
4: ξέρετε
2: θέμα.
4: Ποιο είναι, κύριε Βελόπουλο.
2: Να ψηφίσουμε με βάση τα προγράμματα.
1: Μα περιγράφει το πρόγραμμά του Βελόπουλος και τολμάει να ρωτήσει η Βουλγαρία αν όλα αυτά είναι ουτοπικά. Ποια δηλαδή 500 ευρώ αύξηση ο καθένας από 9-20 μεικτά φαντάζομαι. Θα πάνε 1420. 0% φόρου στους αγρότες. Ναι, είναι αυτό ουτοπικό. Ένφια. Εισφορά αλληλεγγύης μηδέν, όλα δεν θα πληρώνει κανείς. Και το πιο ρεαλιστικό, 20.000 ευρώ κάθε παιδί μέχρι τα 18. Το χρόνο, τι εννοεί συνολικά 20.000. Λίγο απροσδιόριστο, αλλά θα το εξειδικεύσει φαντάζομαι. Είναι δυνατόν να ακούς όλα αυτά και να ρωτάς, είναι ουτοπικά αυτά τα προγράμματα? Είναι το πρόγραμμα του Βελόπουλου, ο οποίος όμως έχει και ένα όραμα.
2: Όταν σου βγαίνει σε ένα οντίλιαν και σου λέει, εγώ πούλησε σε κράτος. Και δεν βγαίνει ο Πρωθυπουργός να πήρε παιδιά, μισό λεπτό. Εγώ δεν έχω καμιά σχέση. Να βγει δημόσια Πρωθυπουργός και να πει: εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό το θέμα. Καμία σχέση. Δεν ξέρω κανέναν. Και βγαίνει και
4: λέει. Σε πρώτο κόμμα, τι θα κάνετε στις υποκλοπές?
2: Φυλακή θα το βάλω και τον Πρωθυπουργό. Σας το λέω, ομά.
1: Ωραίο είναι. Επίσης, καλό και αυτό. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα συνδυασμό, νομίζω αξίζει να ψηφιστεί ο Βελόπουλος. Γιατί τόσο συγκεκριμένα δεν τα αποτσίπρασα από το Θησίο να τα λέμε. Αυτά επειδή είναι η εποχή που όλοι κάνουμε επαναπροσδιορισμούς και ψάχνουμε το καλύτερο δυνατό. Ο Βελόπουλος εδώ έδωσε τα περισσότερα. Οπότε λαός μέρος δεύτερον.
5: Σας πονάει τόσο πολύ ο Αλέξης, ρε.
6: Τσούζι, ναι, τσούζι. Να πω ψέματα.
7: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
5: Ρε, δεκανίκη του Μητσοτάκη, δεν έπαιζε δηλαδή. Βγήκε το παιδί δεύτερη φορά αριστερά να μας σώσει, να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια.
6: Πάλι.
5: Να καταργηθούν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
6: Πάλι.
5: Τι άλλο, ξέρω εγώ.
6: Αυτά γίνανε πριν στην πρώτη φορά.
5: Ένα αυτό. Δεύτερο, θα σου μιλήσω σαν παιδί τη Θεσσαλονίκη, γιατί από εκεί είμαι.
6: Όχι, παιδί, ολόκληρο.
5: Λοιπόν, τώρα, άσε τώρα. Η παιδική μου γειτονιά ήταν.

0: εκεί Βενιζέλου στο φτημείο που είχε γίνει η δολοφονία του Λαμπράκη. Όσο ζούσα στη Θεσσαλονίκη, όσο πήγε ένα σχολείο, ξέρω και αυτά, δεν μιλούσε κανένα για τίποτα. Κάποια στιγμή θυμάμαι ποιο δήμαρχο είχε βάλει ένα μνημείο και απλά περνούσαμε και κανεί δεν ρωτούσε ή κανεί δεν καθόταν να μα πει εδώ έγινε αυτό και αυτό. Έπρεπε να φτάσω, να πάω φαντάρο, να πολιθώ, να κατεβώ Αθήνα, να ζήσω 5-6 χρόνια, να καταλάβω τι θα πει ζωή, να μάθω τι ήταν αυτό ο Λαμπράκη, τι ήταν εδώ, τι ήταν το ένα, τι ήταν το κύμα Ειρήνη, τέλο πάντων, να συνειδητοποιήσω τι έγινε εκεί ερμού με Βενιζέλου. Και όταν έγινα, ξέρω εγώ, 30-35 χρονών που έπιασα μια κουβέντα με το συγχωρημένο τον πατέρα μου, του λέω πατέρα, τι έγινε τότε, τι να γίνει ρε αγόρι μου. Εδώ φοβόσουν όχι να μιλήσει, φοβόσουν να κοιτάξει το δεξιό σου, τον αριστερό σου, το δεξιά-αριστερό όπω το λατά, α πούμε, μην είναι χαφιέ τη αστυνομία και σε μπουζουριάσουν. Θέλω να πω ρε παιδί μου ότι θα είναι πολύ μαύρη πόλη, έχει και εργατικό κίνημα, αλλά πολύ μαυρίλα. Δεν ξέρω τώρα πώ είναι.
1: Αυτό όλο ήθελε να πει στο σιωπέ από την αρχή. Μαυρίλα, πολύ μαυρίλα.
0: Τέλο πάντων.
1: Το πλάτιασμα δεν το κατάλαβα.
2: Ναι, ο Αποστολής.
1: Ναι, ναι.
2: Καλησπέρα. Σε παρατηρώ 10 χρόνια, έχουμε ξαναμιλήσει 2 φορές. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, καλά είναι, δεν πειράζει.
2: Έχω τρελαθεί, ρε φίλε, με τη συμφωνία των Πρεσπών που δεν την ακυρώνουν. Δηλαδή, αν γίνεται ακύρωση, τόσο μυαλό έχουμε κι εμείς να καταλάβουμε ότι ο Τσίπρας, ας πούμε, που την υπέγραψε, το έκανε για δικούς του λόγους και εντολοδόχους από άλλους, ξέρω εγώ. Και οι νεοδημοκράτες το συνεχίζουν αυτό το πράγμα. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Και πόσα άλλα που λένε παραλάβαμε χάος κτλ. Κτλ. Πού φτιάχνετε το χάος. Αυτό είχα να πω έτσι. Την έδωσε και το είπα.
3: Καλημέρα και για χαρά.
1: Καλημέρα και για χαρά.
3: Σας έστειλα μόλις στο mail, στο Ελληνοφρένια, ένα καινούργιο τραγουδάκι.
1: Τίνος.
3: Το Ελληνοφρένια Official, δεν ισχύει.
1: Ποιανό είναι το τραγουδάκι, αγάπη μου.
3: Δικό μου είναι το τραγουδάκι.
1: Ποια είσαι εσύ, Άννα.
3: Διονυσία με λένε.
1: Α, νόμιζα εσύ Βύση. Παίρνει καμιά φορά.
3: Όχι, όχι. Λοιπόν, είναι τραγουδάκι.
1: Διονυσία, Διονυσία τώρα, τι να κάνουμε. Θα κάνει ο ΟΑΚΑ το Σεπτέμβριο, εσύ.
3: Όχι, όχι.
1: Τι συζητάμε τότε.
3: Όχι, όχι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ το έστειλα για εσά τώρα.
1: Εντάξει.
3: Μου βγήκε λίγο σαν σατανά τραγουδάκι, δεν το είχα σκοπό.
1: Μωρή του σατανά, είσαι, θα με παίρνει Λουκά, θα μπλέξω για σένα. Δεν μου φτάναν τα Μετάλλικα και τα Iron Maiden που βάλαμε τα διαόλια, θα έχουμε και σένα τώρα, τρίτο.
3: Μόνο αυτό μου βγήκε έτσι. Σας έχω στείλει άλλο ένα το οποίο δεν ήταν καμία σχέση.
1: Ναι, οκ, okay, θα ακούσω. Λοιπόν, τα λέμε.
4: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
4: Έλα. Σκέψου τώρα, ρε φίλε, να κάτσει να διαβάσει τώρα τα δίκαια του ανθρώπου του Ρήγα, ας πούμε, και να πρέπει να διαβάσει και άλλα 200 καινούργια δικαιώματα που μας είχε δώσει η Νέα Δημοκρατία.
5: Επί των ημερών μας έχουμε δημιουργήσει πάνω από 200 καινούργια δικαιώματα. Καινούργια δικαιώματα που δεν τα είχαν οι πολίτες. Να ανοίξω τώρα να αρχίσω να τα λέω ένα-ένα.
1: Δεν έχουμε χρόνο. Δηλαδή δεν μας φτάνουν αυτά που είχαμε.
4: Ναι, ναι, δεν μας φτάνουν.
1: Να φορτωθούμε και με άλλα δικαιώματα, να μην ξέρουμε και εμείς τι ελευθερίες να έχουμε.
4: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι δικαιώματα είναι αυτά. Ας πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
4: Όλοι έχουμε δικαίωμα να κοιμόμαστε άστεγοι κάτω από γέφυρες. Και εμείς και οι εφοπλιστές και όλοι.
1: Όλοι το έχουμε. Δεν το αξιοποιούμε όλοι όμως.
4: Α, βλέπεις.
1: Τάχα θα κρυώνουμε, τάχα σχαινόμαστε, θα κρυώνω, θα πεινάω, θα με κατουράνε οι γάτες. Εντάξει τώρα.
4: Ναι, έχουμε το δικαίωμα να ξεμένουμε χωρίς λεφτά στα μέσα μέσα στον πρώτο 15ο του μήνα.
1: Αναφέρεται.
4: Όχι, το δικαίωμα.
1: Αναφέρεται.
4: Ναι. Άλλοι το αξιοποιούν, άλλοι όχι. Αυτά είναι τα δικαιώματα που μας έχει δώσει. Βλέπεις, που τα κοροϊδεύετε.
1: Καλά, του κοροϊδεύει, ξέρουμε, το λούζεται. Ή κοροϊδεύει τα μούτρα του.
4: Κοροϊδεύει τα μούτρα του, σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Νια, νια, νια, νια.
6: Αυτό με τα δικαιώματα του Βορύδη που πολύ σας έχει αρέσει. Είναι με τον Παπακλημίτζο στην ΕΡΤ και προσπαθεί να τα πει και λέει: έχω 200 να αρχίσω να τα διαβάζω. Δεν έχουμε χρόνο. Του λέει ο Παπακλημίτζος, γιατί αν διαβάζει 200 δικαιώματα, δεν θα φτάνει όλη η ώρα της εκπομπής. Και εμείς εδώ πηγαίνοντας προς το τέλος, να ακούσουμε άλλη μια δήλωση του προφητεία του Βελόπουλου.
7: Δεν θέλω να αποκαταλάβω τους Έλληνες πολίτες ψηφοφόρους. Δεν ξέρω αν θα ψηφίσουν οι Έλληνες. Μπορεί ξαφνικά να ψηφίσουν όλοι κουκουέ. Θα μας σκοτώσουνε δηλαδή. Το ξέρετε αυτό, το ξέρουμε. Ξαφνικά ρε παιδί μου, πάνε όλες μαζί και ψηφίζουν κουκουέ.
8: Κουκουέ δαγκωτό.
7: Έτσι, δεν ξέρουμε θα βγει η κυβέρνηση.
6: Αυτό κανείς δεν το ξέρει, αλλά εδώ τώρα με τις πιθανότητες παίζουμε και κάνουμε τα μαθηματικά, τις πράξεις. Ο Βελόπουλος λοιπόν, αφού θα βάλει φυλακή και θα δώσει όλα τα υπόλοιπα, έκανε και αυτή την πρόβλεψη, ερώτηση προς τον λαό και για να δείξει ότι όλα είναι σχετικά. Και ποτέ κανείς δεν ξέρει όταν ο λαός αποφασίζει. Φτάσαμε στο τέλος, κάπως έτσι. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στις διαφημίσεις, αμέσως μετά μαγκαζίνο. Εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
9: Ναι, παραπολιτικά ο Μαρκόνι από το Κοσμάι το Λούτο χωριό. Λοιπόν, να πω ένα χρηστικό πράγμα. Τώρα που η Εθνική Τράπεζα έκλεισε στο θέρμο ετώλα Καρνανίας, πρέπει να ξανανοίξει. Διότι μας στείλανε τώρα κάρτες το Μάιο, έληξαν. Και έστειλαν σε άλλους μόνο πιστωτικές, όπως εμένανε που μας χρεώνει 19%. Σε άλλους στείλανε dual, σε άλλους στείλανε χρεωστικές. Έχει γίνει και πρέπει σε ένα μήνα μέσα, δηλαδή τι μήνα, τώρα σε 25 μέρες, όλοι να πάνε σε κάποια τράπεζα εθνική να δούνε τι θα κάνουν. Είδανε ότι είναι κάτω από 2.000 τα χωριά μας και στείλανε ό,τι να είναι. Και να δημιουργηθεί υπουργείο χωριών κάτω από 2.000. Πας και μαζευτεί το πράγμα και κανένα κόμμα δεν ακούω να μιλάει. Κανένα μωμουέ, καμιά ανακοίνωση δεν έκαμε η εθνική ότι έστειλα κάρτες κομφούζιο. Πέστε κάτι, μ' ακούτε, βοηθάτε.
10: Έχει δίκιο ο κύριος αυτός που είπε για τον Μπράβο που πήγε απέναντι. Ήτανε δούριος ύπος. Λίγο πιάσανε αυτό και Μπράβο, ήταν δούριος ύπος.
1: Για ποιον λες?
10: Για τον Μπράβο που πήγε απέναντι. Είχε δίκιο ο κύριος. Απόλυτο. Δούριος ύπος. Προβοκάτσια ήταν το χτύπημα. Φτιαχτό ήταν. Και για να δεις κάτι, πώς είναι τα μάτια ενός μικρού παιδιού. Σπίτι τηλεόραση δεν βλέπω γιατί έχω τα παιδιά.
1: Ωραία.
10: Έτυχε όμως να δω το επεισόδιο αυτό. Και λέει εκεί ο εκφωνητής που το παρουσίαζε. Λέει έτσι για να γελάσουμε. Σκύβει, λέει ο Μαρινά. Κάτι λέει στο Δημητριάδη και του δίνει το χαστούκι. Και μου λέει η κόρη μου, μπαμπά, του είπε ένα κακό μυστικό. Γι' αυτό το χτύπησε έτσι.
1: Να
10: καταλαβες. Της ετέρας το κάγκελο έγινε.
9: Να πω ένα και για τα δικά μου.
1: Δεν χρειάζεται, είπες για τα προηγούμενα.
9: Με ηρωνεύεται ακόμα, δεν υπάρχουν UFO, δεν υπάρχουν εξωγήινοι.
1: Ωραία, βλακίες έχουν αποδειχθεί.
9: Μόνο ένας Μαρκόνι,
1: δεν ξέρουν.
9: Θα μείνουν εκεί αδιόρθωτοι εντελώς.
1: Και μετά αποδεικνύεται ότι υπάρχουν και παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε εμένα καλά τα έλεγε ο Μαρκόνι.
9: Εδώ μένα με βγάλανε ολόκληρη ομάδα Καβαδία με διέγραψε. Που Καβαδία η ομάδα λέει γιατί είναι πυρεώτες ξύπνοι. Και εσύ λέει από ένα χωριό του Κοσμάη το Λού θα μα πει για τέτοια θέματα. Και ταξιδεύω ο κόσμος, θα πνιγεί. Σαν μπουφ το πλοί θα πάει. Πέστε κάτι εκεί πέρα. Τα μωμοέ μας είναι τα χείριστα των γυρίστων.
11: Έλα, Αποστολή μου.
1: Έλα.
11: Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε εσένα και στην Αρβίλα που είσαστε οι μοναδικές εκπομπές που προσεγγίζετε το ποντιακό ζήτημα από τη σωστή πλευρά, την αντιφασιστική. Δεν είμαστε ούτε με τους γελίους τους φασίστες που λένε φάτε τους Τούρκους, ζήτω η πόντι. Ενώ αυτοί όταν είχαν έρθει το 22 η πόντι εδώ πέρα ήταν αυτοί που τους κυνηγούσαν και τους καίγανε και βγάζανε και τα ανέκδοτα. Δεν είμαστε ούτε με κάτι γελίους αντιφάδες από τα βόρεια προάστια που κάνουν πλακίτσες και λένε σας γαμώνεις ωραίο και μάλι και κάτι τέτοια. Είμαστε με τον ποντιακό και τον μικρασιατικό λαό. Και το τελευταίο, ότι μπορεί κάποιοι να βλέπετε τους πόντιους στη Βόρεια Ελλάδα που είναι έτσι τριτοκοσμικοί, φασίστες, οπισθοδρομικοί και αυτά. Μην ξεχνάτε ότι στη Βόρεια Ελλάδα έπεσε μεγάλο μαχαίρι, μεγάλο λεπίδι. Το 80% των ποντίων και μικρασιατικών αναγκάστηκε ή να φύγει εξόριστη ή εκτελέστηκε. Και γι' αυτό στη Βόρεια Ελλάδα οι πόντιοι είναι πολύ πίσω, ενώ στη Νότια Ελλάδα είναι πολύ προοδευτικός κόσμος.
9: Έλα, Δανοκουνού εδώ, γεια σου Απόστολε.
1: Γεια σου φίλε.
9: Είχα κάνει μια μπλούζα παλιά, αυτό είναι πηχτή για τον Τσίπρα, η οποία έλεγε ταξίδιζα και στήριζα, γι' αυτό ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Τη συμπληρώνω την μπλούζα και λέω, αφού σε στήριξα, Τσίπρα ψήφισα.
1: Είχε επιτυχία αυτή η μπλούζα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Άστο.
9: Είναι μια καλή, είναι θεριστές αυτοί. Θα βγάλουν καλούς, είπαμε, στα χέρια.
12: Ο θεριστής έρχεται.
1: Έλας.
9: Ναι, ψήνομαι να γίνω γάβρος, ψήνομαι. Ξέρεις ότι είμαι Παναθηναϊκός, αλλά ψήνομαι να γίνω γάβρος.
1: Ποιος ερώτησε?
9: Ελάτε. Είδα το Βαγγέλη να σφαλιαρίζει τον Ανιψιό ρε φίλε και αναγάλιαζε η καρδιά μου. Αυτά που κάνει ο Βαγγέλης, στο τέλος μπορεί να γίνω και γάβρος.

0: Stigma Radio.
1: Why are we trying so hard? So I can breathe. What do you need to breathe?
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσγουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής το καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
0: Πομόνης Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνη.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Στίγμα.
1: Στίγμα.
2: Είμαι πάνω στη γη.
3: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό.
4: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
5: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
6: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: επίσκεσαι. Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plessas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Radio.
1: Why are we trying so hard?
2: So I can breathe.
1: What do you need to breathe?
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη. Σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: εκεί το αεραγόρνο σου.
1: Cuando quieras.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
9: 26 950 25 798.
0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
10: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
11: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Solaire, -30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, -25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Γιώτη Sweet and Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Lessas The Market. Σε εμάς, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
12: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: στίγμα.
1: Είμαι πάνω στη γη!
2: Όταν τον δουν οι άνθρωποι θα τον κάνουν κομματάκια και θα τον φάνε για πρωινό!
3: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Στίγμα.

0: Stigma Radio.
1: Why do we train so hard?
2: So I can breathe.
1: What do you need to breathe?
3: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: επίσκεσαι. Walk and Roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνεφο στού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
8: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
7: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
8: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
9: Stigma Radio.

0: στίγμα.
1: What are we trying so hard? So I can breathe.
2: Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ, που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
0: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Στίγμα.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλι Κατσαρούλι. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Η Αγκροκέρ Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Αγκροκέρ Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25-798.
8: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: Στίγμα.
1: Με κοίτω ο εραγός μας.
2: Κάντο κέρας.
3: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης, πράτης καλός.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
9: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.

0: Ήρθε η στιγμή να γνωρίσετε τον Ρούλη Κατσαρούλη. Μη σας πω και τη Ρούλα Κατσαρούλα. Τρίχες. Ναι, αλλά τι τρίχες. Τρίχες κατσαρές. Συνεχίζεται. Για δεύτερη εβδομάδα καθημερινώς σε δύο προβολές. Στις 5 και στις 6.30 για να μπορέσετε να το απολαύσετε όλοι φυσικά στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Πρέπει να προειδοποιήσουμε και τους άλλους.
2: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
3: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
2: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
3: Απευθύνσου στον ειδικό.
2: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
3: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
2: Απολύμαση λεκάνης.
3: Εντομοαπόθηση,
2: αρωματισμός χώρο,
3: απεντόμωση μειοκτονία,
2: προϊόντα και συσκευές χάς,
3: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
2: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
3: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
2: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
3: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
2: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα. Και ούλες τις κοτούρες σας, αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
6: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Αντιλιακά Peace Buin και Ombre Soler, μείον 30%. Όλα τα προϊόντα Nivea Sun, μείον 25%. Bacardi Breezer, όλες οι γεύσεις, μόνο 2,20. Κρικρί παγωτό 3 λίτρων, όλες οι γεύσεις, από 13,90, τώρα 11,80. Olympus Spread 100% φιστίκι, μόνο 1,99. Yoti Sweet and Balance με στέβια, από 3,60, μόνο 2,88. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού φράουλα, 3 τεμαχίων, από 3,19, τώρα 2,55. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Stigma Radio.

0: do we train so hard?
1: So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας. That's not my boy.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς. Στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

ήχος από την Αυστραλία. Πάρα πολλά συγκροτήματα είναι σαν κι αυτό. Spacey Jane, Do You Really Love Her? Και εδώ είμαστε. Έλα να βρεσέ στην παρέα σας και στο μικρόφωνο από τώρα και για δύο ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Το συγκρότημα των The Fry είχε γίνει γνωστό από την επιτυχία τους How to Save a Life. Αυτό είναι ένα άλλο, Ice Cold Lakes.

Μόνο εμένα μου θυμίζει George Michael ή θυμίζει και σε εσάς το ίδιο? Λεφλέξ, Λονδρέζος. Και η έξοδος του Μεσολογγίου γίνεται ντοκιματέρ με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων. Θα εξηγεί τα γεγονότα που προηγήθηκαν και θα τιμά τη μνήμη των προγόνων μας με σεβασμό και σαφήνεια. Η ταινία ντοκιματέρ με θέμα την έξοδο του Μεσολογγίου βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο της παραγωγής. Ένα μεγάλο μπράβο.

Το original, να σας θυμίσουμε ότι ανήκει στη Gwen Guthrie και το 1982, εδώ αρκετά χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1995 το είχαν διασκευάσει Black Nas, Σουηδοί Black Nas, με την Jennifer Brown και την Τιτίγιο, την αδερφή της Νένε Τσέρι δηλαδή, στα φωνητικά. Και πάμε για flashback, ακόμα πιο πίσω, 1979, πολύ funky αυτό το σχήμα, Instant Funk.

I Got My Mind Made Up, τα τέλη της δεκαετίας του 70, και πάμε σε διάλειμμα, γιατί τελικά μας παίρνει να βάλουμε άλλο ένα καινούργιο αυτή τη φορά, ή τουλάχιστον πρόσφατο, από τους Καμομίλ. Τώρα χαμομίλι δεν θα φτιάξουμε, καφεδάκι θα φτιάξουμε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας αλλά και της νύχτας. Ένας καφές είναι ό,τι πρέπει. Και μην ακούτε εκείνους που σας λένε ότι ο καφές ξυπνάει. Εμάς είναι το βράδυ, μας κοιμίζει ο καφές. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Stigma Radio.
1: Με κοίτω ο εργόρμος.
2: Cuando quieras.
3: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798. Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Το love somebody, πόσο εύκολο και πόσο δύσκολο είναι να αγαπήσεις κάποιον πραγματικά ή γενικά να αγαπήσεις κάποιον στις μέρες μας μοιάζει σαν όνειρο, άπιαστο θα έλεγα. Η Αγγλίδα τραγουδίστρια Holly Humberstone και από την Αγγλία πάμε Νορβηγία με την Hedda May. Blow a Kiss.

πίσω στο 1991 με τον Lenny Kravitz και την δεύτερη δισκογραφική του δουλειά που το κυκλοφόρησε τότε. Ήταν το Over Till It's Over και επιστροφή στο σήμερα με την Taylor Swift. Έχει καταφέρει κάτι ακόμα. Επιτέλους πραγματοποίησε ένα όνειρό της να ενταχθεί το όνομά της στο περίφημο Songwriters Hall of Fame. Γεγονός που την κάνει η δεύτερη νεότερη τραγουδοποιό που καταφέρνει κάτι τέτοιο. Το Songwriters Hall of Fame είναι ένας από τους πιο γνωστούς θεσμούς. Ιδρύθηκε το 1969 στη Νέα Υόρκη και πρόεδρος είναι ο

αυτό το τραγούδι έχει βγει σε δύο version. Πρώτα το κυκλοφόρησε ο The Weeknd μόνος του και λίγο αργότερα με την Ariana Grande μαζί. Save Your Tears. Η Ariana Grande ακολουθεί επιτυχημένη πορεία τόσο σαν τραγουδίστρια όσο και σαν ηθοποιός. Πάμε 4-5 χρόνια πίσω με τη συνεργασία του Αυστραλού μουσικού Kid Laroi με τον Καναδό Justin Bieber.

στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας, ένα flashback 1983, ο Elton John, I'm Still Standing. Το τραγούδι γνώρισε επιτυχία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, φτάνοντας στο νούμερο 1 στον Καναδά και την Ελβετία, στο νούμερο 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο νούμερο 12 στο αμερικάνικο Billboard Hot 100. Και όλα αυτά τα κατάφερε χάρη στο ιστορικό MTV που αποτελεί πλέον παρελθόν. Εμείς πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: we trying so hard?
1: So I can breathe.
2: What do you need to breathe? Οι θρύλοι σφυριλατούνται στην αρένα. Επιστρέφει για την ευκαιρία που δεν πήρε ποτέ. Αυτός ο αγώνας είναι η λύτρωση. Beast. Πέμπτη έως Κυριακή στις 10 και 4, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8, πάρτε θέση στον κινηματογράφο Φόσκολος για να παρακολουθήσετε τον αγώνα. Ένας θρύλος επανενώνεται με τον παλιό του προπονητή που είναι ο Ράσελ Κρόου. Δίπλα του Ντάνιελ Μακφέρσον, Λουκ Χέμσουορθ και ο παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε και τα εκβοντό Μπρεν Φώστερ που έχει χορογραφήσει και τις αθλητικές σκηνές ταινίας.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Η Αγκροκέρ Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Αγκροκέρ Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
7: Στίγμα Radio.
8: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγμα.
9: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

That I Used To Be από το soundtrack της ταινίας F1 The Movie. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και πάμε για flashback 1978 από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Rolling Stones, με πάρα πολλά στοιχεία από disco, καθώς άνθιζε η disco εκείνη την εποχή. Miss You κυκλοφόρησε, όπως είπα, το 1978, σύνθεση των Mick Jagger και του κιθαρίστα του group Keith Richards. Να σας πούμε ότι έτσι και την ιστορία, έφτασε στο νούμερο 1 στα Hot 100 του Billboard, στο νούμερο 3 στα Βρετανικά charts και βρίσκεται και ανάμεσα στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Ακόμα και τα πιο ροκ σχήματα εκείνη την εποχή είχαν επηρεαστεί από την δίσκο. Και μέσα στα επόμενα χρόνια ο σκληρός δίσκος ίσως αποτελέσει παρελθόν, καθώς πρόσφατες έρευνες αναδεικνύουν το γυαλί ως το περισσότερο αξιόπιστο μέσω αποθήκευσης δεδομένων και πληροφοριών με πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια. Ίσως λοιπόν στα επόμενα χρόνια να μην έχετε αυτή την αγωνία ότι θα καταστραφούν οι αγαπημένες σας φωτογραφίες ή κάποια πολύ σημαντικά αρχεία για εσάς, καθώς τα μέσα αποθήκευσης αλλάζουν. Φανταστείτε σαν ένα τετράγωνο κομμάτι CD, όπως δηλαδή το CD, αλλά γυάλινο και τετράγωνο, ειδικά διαμορφωμένο γυαλί, ώστε να μπορεί να αποθηκεύει περίπου 5 terabyte, πράγμα που ισοδυναμεί με 5.000 ταινίες υψηλής ανάλυσης. Ένα τέτοιο γυαλί θα μπορούσε να αποθηκεύσει με ασφάλεια τα δεδομένα σας για μια ζωή, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες μελέτες η διάρκεια ζωής ενός τέτοιου γυαλιού, σε ιδανικές συνθήκες βέβαια, θα μπορούσε να πλησιάσει τα 10.000 χρόνια. Ασύλληπτο.

Δεν ήταν μόνο το βίντεο Killed the Radio Star που γνώρισε επιτυχία από άκρη σε άκρη. Τη δεκαετία του 80 και στις αρχές εκείνης της δεκαετίας, γύρω στο 81, από τα αεραστεχνικά ραδιόφωνα εκείνης της εποχής ακουγόταν πάρα πολύ και αυτό. Bangles και I Am The Camera. Επιστροφή στο σήμερα με τους Αυστραλούς Empire of the Sun και το πιο πρόσφατο άλμπουμ τους Ask That God.

Όλα αυτά τα τραγούδια που ακούγαμε τη δεκαετία του 80 αντέχουν στο χρόνο και είναι αθάνατα. Talk Talk, It's My Life και επιστροφή στο σήμερα. Το σχήμα λέγεται No Want, το κομμάτι Breezing. Και αυτό θα μας πάει σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και σε λίγο επιστρέφουμε.

0: Στίγμα Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Πατάτα σπούντα Αιγύπτου 69 λεπτά το κιλό. Μπανάνες εισαγωγής 1,30 το κιλό. Φρέσκια χοιρινή λεμού 5,99 το κιλό. Φρέσκο μπούτι χοιρινό άνευ οστού 6,39 το κιλό. Μπυρόλο τυρί για τόστ 8,92 το κιλό. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά από 4,27 τώρα 3,20 το κιλό. Υφαντής χάμπουργκερ 10 τεμάχια κατεψυγμένα 4,53. Χρυσή ζύμη κρουασάν βουτύρου με πραλίνα φουντουκιού από 4,27 μόνο 2,99. Αλφα κύχη κοζανέτικη πίτα με φέτα pop 800 γραμμαρίων από 6,47 μόνο 5,18. Plesas The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Stigma Radio.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Somber και Homewrecker. Ναι, ναι, σας έχουμε έκπληξη στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θα αναφερθούμε στα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία και στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 25 Μαΐου στο Las Vegas. Όσο τον αγαπάμε τον Somber, δύο Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία πήρε στο σπίτι του και δεν είναι μόνο αυτό, έκανε και μια φοβερή εμφάνιση επί σκηνής, μετέτρεψε τη σκηνή σε ένα τελείως κινηματογραφικό σκηνικό μέσα στη βροχή. Ο Somber μεταμορφώθηκε σε ένα λυπημένο αγόρι, μουτζουρώνοντας το πρόσωπό του με eyeliner και όλα αυτά μέσα σε ένα βροχερό σκηνικό. Μια κινηματογραφική εμφάνιση που θα θυμούνται πολύ για αρκετά χρόνια. Ο Somber κέρδισε δύο Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία, το πρώτο για το καλύτερο alternative rock τραγούδι και το δεύτερο για το καλύτερο ανεξάρτητο rock album. Η φετινή οικοδέσποινα στα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία ήταν η Queen Latifah, επιστρέφοντας στο ίδιο πόστο έπειτα από 31 χρόνια, καθώς η τελευταία χρονιά που είχε παρουσιάσει τα βραβεία ήταν το 1995. Εντυπωσιακό ξεκίνημα λοιπόν των φετινών Αμερικάνικων Μουσικών Βραβείων με τον 20χρονο Somber. Και εδώ είμαστε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, Έλενα Γαβρασία για λίγο ακόμα στην παρέα σας και θρίαμβος για τους BTS, καθώς απέσπασαν δύο μουσικά βραβεία, το πρώτο για το συγκρότημα της χρονιάς και το δεύτερο για το πιο καλοκαιρινό τραγούδι, το Swim.

Καταπληκτικοί BTS που επέστρεψαν μετά την στρατιωτική τους θητεία με ένα πάρα πολύ καλό άλμπουμ που έχουμε μεταδώσει πολλές φορές κομμάτια του από αυτή την εκπομπή. Arirang λέγεται το νέο άλμπουμ των BTS που κυκλοφόρησε φέτος. Swim το κομμάτι που ανέβηκε κατευθείαν στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts. Ένα τραγούδι που μιλά ασφαλώς όχι για το κολύμπι, είναι αλληγορικός ο τίτλος, γιατί κολυμπώντας μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει τις φουρτούνες της ζωής. Φέτος η K-pop βρίσκεται στα καλύτερά της. Εκτός από τους BTS, μουσικό βραβείο κέρδισαν για μια φορά ακόμα οι Hendrix, ένα τριμελές γυναικείο K-pop συγκρότημα, και κέρδισαν βραβείο για το βασικό κομμάτι της animation σειράς του Netflix, Demon Hunters. Τραγούδι της χρονιάς, το Golden, και νομίζω ότι κανένα άλλο K-pop τραγούδι δεν έχει καταφέρει κάτι τέτοιο, να κερδίσει δηλαδή βραβείο Grammy, Oscar, Χρυσή Σφαίρας και τώρα Αμερικάνικο Μουσικό Βραβείο.

Το καλύτερο πρωτεφανιζόμενο συγκρότημα για φέτος, η Κατσάι. Πολύ αγαπημένο αυτό το τραγούδι με μια γερή γεύση από καλοκαίρι, Γκαμπριέλα. Κερδισμένη φέτος και η Κάρολ Τζι στην κατηγορία της καλύτερης παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνηδας, το βραβείο της το απένιμε ο Τζον Λέτζεντ. Κερδισμένη επίσης και η Σίζα στην κατηγορία της δημοφιλέστερης R&B γυναικείας φωνής. Και πάμε στο χώρο της country, όπου κερδισμένη είναι η Έλα Λάγκλι αλλά και ο Μόργαν Γόλεν, όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε, γιατί φέτος έχουν πάρα πολύ ωραία τραγούδια και έχουν και μια συνεργασία μαζί που έχουμε ακούσει πολλές φορές από αυτήν την εκπομπή. Από το χώρο της παραδοσιακής country, για να παραμείνουμε σε αυτό το είδος, κερδισμένος φέτος ο Σαμ Μπάρμπερ, που αφιέρωσε το βραβείο στην οικογένειά του αλλά και σε όλους τους βετεράνους της country μουσικής. Ο Νόα Καν επίσης, καλύτερος αμερικανός παραδοσιακός καλλιτέχνης. Και πάμε στην Τάιλα. Η Τάιλα και φέτος την τιμητική της, κερδίζοντας επίσης βραβείο για το καλύτερο Afrobeat κομμάτι, Σανέλ.

Η Βασίλισσα Τωμαπιάνο, η Τάιλα, κέρδισε βραβείο λοιπόν για το καλύτερο Afrobeat τραγούδι, το Chanel που μόλις τώρα ακούσαμε. Αλλά δεν τελειώσαμε εδώ, έχουμε και συνέχεια. Η πιο επιτυχημένη περιοδία φέτος ανήκει στην Σακίρα που κέρδισε βραβείο γι' αυτό, ενώ ο καλύτερος pop καλλιτέχνης αναδείχθηκε ο Justin Bieber που πήρε σπίτι του ένα αμερικάνικο μουσικό βραβείο. Ο Γάλλος DJ και παραγωγός David Guetta τιμήθηκε επίσης με αμερικάνικο μουσικό βραβείο στην κατηγορία της Dance Μουσικής Σκηνής και οι 21 Pilots τιμήθηκαν επίσης με μουσικό βραβείο στην κατηγορία του καλύτερου ανεξάρτητου rock συγκροτήματος. Hip Hop καλλιτέχνης αναδείχθηκε φέτος για μια ακόμα χρονιά ο Kendrick Lamar, ενώ το καλύτερο R&B άλμπουμ ανήκει για φέτος στον Bruno Mars και το τελευταίο το άλμπουμ The Romantic. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πούμε ότι υπήρχαν και ζωντανές εμφανίσεις από ονόματα που πάντρεψαν πάρα πολύ όμορφα το χθες με το σήμερα. Από τα σημερινά ονόματα, ο Teddy Swims και οι 21 Pilots, και από τα ονόματα του χθες, οι Pussycat Dolls που επέστρεψαν φέτος, ο Keith Urban, μεγάλο όνομα της country, οι Black Eyed Peas και οι New Kids on the Block που θα κλείσουν τη σημερινή εκπομπή. Από το 1988, αν θυμάμαι καλά, You Got the Right Stuff, New Kids on the Block, ο σημερινός μας μουσικός επίλογος. Για το 2 ώρα που πέρασε στην παρέα σας και στο μικρόφωνο βρισκόταν η Έλενα Γαβραζέα. Τα ξαναλέμε αύριο. Καλή συνέχεια.

0: Pull me up! What do you see?
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτε Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινσφ, της συναισθηματικής αξίας.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Δες το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Με κοίτω ο αεραγόρνος.
1: Κάντο κέρας.
2: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: γίνεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η Φάρμα των Ζώων. Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η Φάρμα των Ζώων. Ήρθε η ώρα. Τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: Pull me up! What do you see? Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτα Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Stigma Radio.

0: «Η φάρμα των ζώων». Το κλασικό έργο του George Orwell έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. «Η φάρμα των ζώων». Καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. «Η φάρμα των ζώων». Ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
9: Στίγμα.

0: στίγμα.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Αλετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Μαϊκού! Η φάρμα των ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων, καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος, στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
1: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
2: Τι κάνει?
3: Τι?
2: Εμείς είμαστε μοντέλα.
1: Και όλα τα ζώα είναι ίσα.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στίγμα.

0: Pull me up! What do you see? Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτ Ελετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
1: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
2: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
1: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
2: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
3: Stigma Radio.

0: Στίγμα Radio.
1: Με εκεί το εργόρμαθο.
2: Κάντο κέρας.
3: Λίγες ημέρες μετά το Φεστιβάλ των Κανών έρχεται στον κινηματογράφο Φόσκολος η ταινία που παρουσίασε εκεί ο διάσημος σκηνοθέτης Πέντρο Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές, κάθε βράδυ στις 8, πρεμιέρα μιας πραγματικά σπουδαίας ταινίας. Ο Αλμοδόβαρ αποκάλεσε το φιλμ ως το σκληρότερο προς τον εαυτό του από όσα έχει δημιουργήσει. Πικρές γιορτές, με τα υπέροχα τραγούδια που ξέρει να ντύνει ο Αλμοδόβαρ τις ταινίες του.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.

0: Στίγμα.
1: Η φάρμα των ζώων, το κλασικό έργο του George Orwell, έρχεται ως ταινία κινουμένων σχεδίων και παραμένει αριστούργημα. Η φάρμα των ζώων, καθημερινώς δύο προβολές στον κινηματογράφο Φόσκολος, στις 5 και στις 6.30 μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η φάρμα των ζώων, ήρθε η ώρα τα ζώα να αντισταθούν και να δώσουν μάχη.
2: Κανένα ζώο δεν θα φοράει ρούχα.
3: Τι κάνει?
4: Τι?
3: Εμείς είμαστε μοντέλα.
2: Και όλα τα ζώα.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Στίγμα.

0: στίγμα.
1: Ένας 19χρονος σκηνοθέτης έφερε τα πάνω κάτω στο κατεστημένο του Hollywood, κατατροπώνοντας πανάκριβα blockbusters, κάνοντας κοινό και κριτικούς να παραλυρούν. Πώς από το πουθενά η ταινία ενός πιτσιρικά σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση, ο κινηματογράφος Φόσκολος έφερε την ταινία στη Ζάκυνθο και τη συνεχίζει για δεύτερη εβδομάδα. Backrooms, κάθε βράδυ στις 10, μια ταινία τρόμου, αλλά όχι ένα συμβατικό χώρο, με δύο μεγάλους πολυβραβευμένους ηθοποιούς, τον Τσιουέτα Λετσιόφορ, του 12 χρόνια σκλάβος, και τη συγκλονιστική Ρενάτα Ράινς, της συναισθηματικής αξίας.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.